0: Music 892.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Γύρνα. Δεξιά.
0: Music.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: μπροστά.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: I've seen the devil dance sunset in every place.

0: Music 892.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: μας προχώρα.
1: Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Γύρνα.
3: Δεξιά.
4: Music.

0: εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν
1: εσύ
0: ποιο σταθμό ακούς.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Νιούζι 892.
1: Πολύ καλοκαιρινός.
2: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
3: Let me talk to you.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9.
2: Δύο. Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να με αγκαλιάζω δέντρα.
5: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη,
2: έχω μια παλιά,
0: πρέπει,
3: Γιάννη,
6: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάδια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.

0: Έξω είμαι 5 χρόνια, 4 χρόνια Ολλανδία και τώρα ένα χρόνο σκοντεύω εδώ.
1: Αρχίζει και σκορτσάρουν τα ελληνικά σου βλέπω, σε έχει πάρει αμπάριζα.
0: Τι να κάνω, με έχουν
1: με 5 χρόνια στην Ισπανία και σκορτσάρεις, μπράβο, αυτό λέω, ότι έχεις μπει στην κουλτούρα μέσα,
0: Μέσα δεν λες τίποτα.
1: Ρε κλείσαν άντρε, βλακόμουντρο, πρέπει να μας κουρεύει. 5 χρόνια στην Ισπανία και έσπασε η προφορά σου. Έστω λίγο αυτό. Ξαφνικά έφυγε ο Βόλος από μέσα σου. Από το Βόλο λέει είμαι 5 χρόνια στη Βαρκελόνη. Λέει και 2 στην Ολλανδία. Και μιλάει λες και μένει, γεννήθηκε εκεί πέρα. Έλα ρε δρόμο.
2: 7 χρόνια είναι.
1: Έλα ρε 7 χρόνια
3: και μόνο. 7 χρόνια και αν δεν έχει μιλήσει.
1: Σονάρα, ψωνάρα. Εμά βρήκε να κορυδέψει. Άκου άλλο σπασμένη προφορά και 5 χρόνια στη Βαρκελόνη. Έλα και Παναγιά. Ναι, με εγχείρηση σου κάναμε το πήγε. Παρακαλώ.
3: Έξαλλος Νάσος.
4: Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, Νάσο μου. Τι κάνεις. Καλώς. Πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα, εσύ.
4: Τα περισσότερα.
1: Ναι.
4: Έχω Αγγλίδα μάνα όμως.
1: Αγγλίδα μάνα. Κύριε, μιλάς καλύτερα ελληνικά από τον προηγούμενο.
3: Αχ, τα μιλάς τα αγγλικά καλά.
4: Πάρα πολύ.
1: Σοβαρά είσαι Αγγλίδα μάνα.
4: Ναι.
1: Έχεις πήγαινο, έρχεσαι από πού από την Αγγλία.
4: Γεννημένη Σέφιλντ, μεγαλωμένη στο Λιντς.
1: Έχεις πάει καθόλου από εκεί.
4: Ναι, βέβαια. Ήμουν 3 χρόνια πάνω.
1: Έχεις και συγγενείς και τέτοια εκεί πέρα.
4: Ζει ακόμα η γιαγιά, 96 χρονών.
1: Έλα, ωραία, ωραία. Εγώ να ξέρεις, είμαι. Το λέω πρώτη φορά. Ενώ γενικά, ρε παιδί μου, τώρα οι Άγγλοι, σαν έθνος, δεν μας έχουν φερθεί καλά. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ τη Βρετανία. Μ' αρέσει η Βρετανία.
4: Οι Σκοτσέζοι μας αγαπάνε.
1: Ναι, Σκοτσέζοι, να ξέρεις, οι Σκοτσέζοι είναι αρχαίοι Έλληνες.
2: Να ναι, οι
1: Σκοτσέζοι είναι αρχαίοι
4: Έλληνες. Γιατί έχουν γαλάζια και λευκή σημαία.
1: Οι Σκοτσέζοι είναι αρχαίοι Έλληνες.
2: Γιατί είναι αρχαίοι. Αυτό τώρα πώς.
1: Άστο τώρα, δεν υπάρχει. Γενικά, παιδιά, εγώ ενώ η Ολλανδία, η μουντάδα τη Ολλανδία δεν μ' αρέσει. Η Βρετανία, παιδιά, για κάποιο λόγο με τρελαίνει απάκρι άκρη.
3: Δηλαδή έμενες.
1: Έμενα και επίσης να σου πω και κάτι. Εγώ έχω και τον κουμπάρο μου στον Μπρίσολ. Να σου πω το άλλο ρε φίλε με την Αγγλία. Και εντάξει, τώρα όταν λέω Αγγλία δεν λέω Λονδίνο, γιατί το Λονδίνο πλέον δεν είναι.
3: Ναι.
1: Το Λονδίνο, αδερφέ, νομίζω ότι πλέον έχει γίνει. Δεν ξέρω, κάτι άλλο.
4: Πολυπολιτισμικό έχει γίνει.
1: Ναι, Νέα Υόρκη, δεν έχει χάσει αυτό που είχε το τέτοιο. Ρε φίλε, εγώ πιο συχνά, ρε παιδί μου, έχω πάει και πηγαίνω. Πηγαίνω στον Μπρίσολ που είναι ο κουμπάρο μου.
3: Ναι.
1: Ρε, εσύ, αυτό που λένε, που το Μπρίσολ τα συνδυάζει όλα, δεν είναι Λονδίνο. Το πιστεύεις, δε φίλε. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Βλέπεις χαμογελαστούς ανθρώπους. Φίλε, περπατάς στον δρόμο, ούτε ναι. Που λένε οι Άγγλοι είναι μπλαζί, για τον Μπρίσολ σου λέω εγώ. Ρωτάς κάτι, σου απαντάνε με χαμόγελο, περνάει μια κοπέλα. Σου χαμογελάει, όχι να στην πέσει.
3: Ναι, ευγενικά.
1: Υπάρχει μια φιλικότητα. Βέβαια, μου έχει πει ο κουμπάρος μου ότι ναι, είναι φιλική και τέτοια πολύ καμία σχέση με εμάς που είμαστε μουντρούχοι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις παρέες τόσο εύκολα όπως κάνουν οι Έλληνες.
4: Όχι εύκολα, είναι τον τύπο όμως οι Βρετανοί.
1: Ναι, είναι τον τύπο. Λοιπόν, έλα γορμπά, μας πήγε στην κουβέντα. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος.
4: Έτοιμος.
1: Τρεις χώρες που το όνομά τους ξεκινάει από σίγμα, της Ευρώπης όμως.
4: Τρεις χώρες που ξεκινάνε
1: από σίγμα. Πάμε άλλη γιατί έχασα τον χρόνο όλο. Πάμε.
4: Sorry.
1: Πάμε. Τρία ελληνικά νησιά που το όνομά τους τελειώνει στο γράμμα α.
4: Το χάσαμε. Καλημέρα.
1: Δεν πειράζει. Φιλιά. Επόμενο, παρακαλώ.
2: Έχουμε πυροσβεστικό σώμα.
1: Πυροσβεστικό σώμα.
0: Έλα.
1: Τι γίνεται, δεν έχει δουλειά σήμερα, δεν έχει κανένα σανσέρ.
0: Τίποτα δεν έχει.
1: Να σου πω, μη γλεντά, τώρα αρχίζουν και φωτιές σε λίγο καιρό. Έτσι να είστε. Αρχίζει δουλειά. Μα δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να κάψουν, μωρέ. Εσύ που είσαι και πυροσβέστης.
0: Κάτι έχει μείνει.
1: Τι έχει μείνει τώρα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Και αυτά που κάψανε, ξέρεις, τα δάση αναγεννιούνται. Αλλά εμείς εδώ πέρα.
3: Σε πόσο καιρό κάτσε.
1: Άκου, πυροσβέστη, πες μου αν λέω ψέματα. Λοιπόν, εγώ γιατί ήμουν και σε. Τα δάση αναγεννιούνται. Αλλά τι γίνεται. Επειδή πάμε όλοι οι ξυπνάκιδες και αμολάμε πρόβατα, πάνε και τρώνε τους βλάστους και δεν ξαναβγαίνουν τα δέντρα. Το έχεις εσύ αυτό.
3: Όχι.
1: Λοιπόν, τα δάση αναγεννιούνται και αναγεννιούνται σχετικά γρήγορα. Δηλαδή, μετά από αν καεί ένα πευκό δάσος, μέσα σε 10 χρόνια, 7-8 χρόνια έχουν ξαναπετάξει νέα πεύκα. Αλλά βάζουν μέσα κάτι βοσκή τα πρόβατα και τρώνε τα βολβουδάκια τα αυτά και δεν ξαναβγαίνουν. Τα λέω σωστά ή όχι, αδερφέ.
0: Είσαι διαβασμένος πολύ.
1: Βέβαια, μα.
3: Αυτό που το ξέρεις τώρα.
1: Από το Αίγιο, από το πυρκάκι που είχε καεί απάνω.
2: Το Αίγιο.
1: Ναι. Εμάς να καλάβεις, κάει και ένα μεγάλο δάσος στο Αίγιο.
3: Ναι.
1: Και το οποίο είχε μέσα πεύκο. Και τα αρχαία χρόνια είχε δρύ, έβγαζε δρύ.
3: Ναι.
1: Και τώρα ξαναβγήκε δρύ, το πιστεύεις. Μιλάμε. Άστο, δεν έχει να κάνει αυτό. Τέλος πάντων, θα μιλήσει, δεν μας πεις κάτι.
0: Τι
1: θέλει, μαλάκα, έχει γίνει 10 λεπτά και δεν μιλάς.
3: Αφού μιλάς, εσύ ρε Φανή.
1: Λέει, έλα, φίλε. Λοιπόν, πυροσβέσεις, τι κάνεις.
0: Καλά είμαι.
1: Όχι, ενώ πόσο χρονών είσαι, παντρεμένος, τι είσαι, χρονών.
0: Τίποτα, 28 χρονών είμαι.
1: Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, ότι είσαι μικρός και καλά για πατριά.
3: Συγγνώμη, ο Προκόπης λέει ότι είσαι άσχετος, δεν τρώνε πεύκα τα πρόβατα.
1: Τρώνε, καλά, είναι βλάκα. Ρε, το πεύκο όταν βγει και είναι βλασταράκι μικρό. Όχι ναι. όταν πάει 1,5 μέτρο πάνω να πάει το πεύκο. Όταν βγαίνουν βλαστάρια μικρά, μπαίνουν τα πρόβατα μέσα. Μη μου. Το λέω. Ρε, πυροσβέστη, μίλα και εσύ, ρε, παιδάκι μου.
0: Ρε Χριστιανέ μου, εγώ σου είπα, έχεις δίκιο.
1: Ναι,
2: αφού στο έπαινε,
3: μίλα και εσύ.

0: Τρεις μάρκες αυτοκινήτων που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα F.
1: Εύκολο.
2: Σκόντα.
0: Έφρε.
1: Έφρε.
0: Να, πάρτα.
3: Ο Προκόπης πάντως επιμένει.
0: Βγαίνει
3: και άλλος και υποτιμήσει.
0: Απαντάω σε κάθε ευώ. Εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω. Φάνης, ξέρετε εσείς. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
1: Μην ασχολείσαι.
3: Και ο Τεό το λέει.
0: Ο Προκόπης τώρα. Με στρουμφάκια δεν μιλάω. Έλα, προχώρα.
1: Λοιπόν, βγάζω τον Προκόπη τώρα.
0: Έχει
1: πρόβατα.
3: Έχει πρόβατα.
0: Γι' αυτό βγάζω τον κερατά. Βγάζω τον κερατά. Έχει πρόβατα ο Προκόπης.
1: Είναι αυτός που είναι πάνω στο άλογο. Στη φωτογραφία.
0: Βγάλ τον Προκόπη. Δεν βλέπω κάποιο άλογο στη φωτογραφία. Λοιπόν, άμα είσαι βοσκός, δεν είναι τέτοιο. Εσείς,
3: μα θα ξέρει αφού είναι βοσκός. Ναι, τι τρώνε τα πρόβατά του.
0: Δεν έχει πρόβατα, ρε. Ποιος είναι τέτοιο. Έλα, παρακαλώ.
1: Ναι. Έχω Προκόπη.
0: Έλα, Προκόπη.
2: Έλα.
0: Για πες μου, ρε Προκόπη, εσύ που είσαι ειδικός δηλαδή. Γιατί δεν τρώνε τα πρόβατα πεύκα. Τρώνε το Βολβό κάτω όταν πετάει το φιλαράκι. Τι γλώσσα μιλάς, να σου πω. Βγάλε το κουστούμι από το πρόβατο και μίλα μου. Βγάλε το χαλινάρι, μίλα κανονικά σαν άνθρωπο.
1: Προκόπη σκίσον.
0: Ναι, καταρχήν που ξέρεις εσύ τι. Πού ξέρεις τι είμαι εγώ.
2: Έχουμε ξαναμιλήσει, πρόβατα έχω, δουλειά μου είναι.
0: Τη δουλειά σου είναι. Λοιπόν, θα σε πάω χαλαρά γιατί ακούγεις καλό παιδί. Προκόπη, μ' ακούς. Λοιπόν, αυτό που λέω Προκόπη.
3: Έχει δυσανασχετήσει με αυτά που
0: λέει. Γιατί έχει πρόβατα ο λοποδίτης και μπαίνει και τρώνε τα δάση. Πες τα, ομολόγατα, αμολά τα πρόβατα μέσα και τρώνε τα καμένα δάση. Πες τα.
3: Όντως Προκόπη τα τρώνε.
0: Πες το, ρε, πες το, πες, μίλα.
1: Έλα,
0: γόρι.
2: Πάνιε, έχεις δει στη ζωή σου ποτέ πρόβατα από κοντά?
0: Σε μένα.
1: σε μένα. Ψητό.
0: Προκόπη, θα σου πω ένα πράγμα.
2: Τα ψημένα αυτά που τρώνε.
0: Ας το, ρε, το παράμε. Προκόπη, θα σε ρωτήσω κάτι άλλο εγώ. Έχεις ποτέ στη ζωή σου, για το πρόβατο είσαι γατάκι. Έχεις ποτέ στη ζωή σου κουνήσει γουρούνι, τα λέω γουρούνα, μάνα! Να την πάρεις από τα πόδια και να την κουνήσεις, να την κάνεις 2 μέτρα μακριά.
1: Ναι,
0: ξέρεις πόσο είναι μια γουρούνα, μάνα, ξέρεις πόσα κιλά είναι. Πόσα κιλά είναι, μια γουρούνα, μάνα, πες μου, πόσα κιλά είναι. 200 είναι τα γουρουνάκια της, ρε. 200 είναι τα γουρουνάκια, 400 κιλά γουρούνα έχω με τα χέρια μου. Εγώ και ένας ξάδερφος. Εγώ και τον είχα πιάσει κεφαλοκλήδα από το
1: τότε. Την γουρούνα,
0: μάνα. Λοιπόν, ναι, τι θες τώρα, για πες μου.
3: Πού την πήγαινες την γουρούνα, εσύ. Πού την πήγαινες.
0: Είχε κολλήσει.
2: Για ψήσιμο.
1: Για ψήσιμο.
0: Προκόπη, από πού είσαι.
2: Από
0: Λέσβο. Ρε εσύ, εσύ πήρες να μου μιλήσεις. Στη Λέσβο δεν έχετε δάση καταρχήν. Τι λες,
2: βρε. Τι λες, που δεν έχουμε δάση.
0: Δεν καήκαν αυτά.
2: Έλα μια βόλτα να δεις εδώ τι γίνεται.
0: Έχω φίλο στη Λέσβο και δεν έχω έρθει στη Λέσβο, για αλήθεια. Λοιπόν, κάτσε ρε.
3: Τελικά τρώνε τα πρόβατα του Βολβούς ή
0: όχι. Ναι, ρε, δεν έχουμε.
2: Όχι.
1: Αποφασίστε, ρε παιδιά.
0: Τι όχι.
1: Κάτσε να μας πει ο Προκόπης. Προκόπη
3: τι τρώνε.
1: Εσύ λες όχι. Γιατί το λες το όχι.
0: Τα γιδοπρόβατα τρώνε τα βλαστάρια όλα. Τα γιδοπρόβατα, Προκόπη, άκου πόσο χρόνο είσαι, Προκόπη.
2: 31.
0: Είσαι 31. Α, είσαι μικρό του σάκου. Τα γιδοπρόβατα, όταν τα ρίξει μέσα, τρώνε τα πάντα. Ό,τι είναι σε βλαστάρι μικρό, τα τρώνε. Μην, άστο το, το λέω εγώ. Άστο, πάμε να παίξουμε τώρα. Δεν, είσαι μικρό ακόμα. Θα μεγαλώσει τώρα. Θα μεγαλώσει.
2: Ναι, ναι, σωστά.
0: Εσύ
2: ναι,
0: τώρα,
2: ναι.
0: Και έξε Προκόπη, εσύ λοιπόν, γιατί σα ξέρω, είστε κάτι επιχειρηματία. Τα πρόβατα πιανού είναι, Προκόπη, δικά σου ή του μπαμπά. Άσε το γυαλό, Κιστόρα. Άσε το γυαλό.
3: Περίμενε, ρε παιδάκι, τον έκλεισε.
0: Έλα, 30 χρονών τώρα.
3: Μπορεί να είναι αυτοδημιούργητο.
0: Αυτοδημιούργητο από τον πατέρα του είναι. Του είχε μόλι τα γύρια ο πατέρα σου και το παίζει ότι είναι βοσκό τώρα. Έλα, επόμενο. Έλα,
3: λοιπόν, η Χριστίνα.
0: Έχει χάρη που είσαι απέναντι από του Τούρκου. Αλλιώ σου λέγα εγώ. Ναι.
3: Χριστίνα.
0: Έλα, Χριστίνα μου, συγγνώμη για την ένταση. Τι κάνει. Μα βγήκε ο άλλο ο επιχειρηματία με τα πρόβατα που τα έχει αφήσει ο πατέρα του να μου το παίξει ότι ξέρει από τέτοιο έχουν φάει τα νιέτα μα. Τα χέρια μου είναι γεμάτα ρόζου από τα χώματα.
3: Τι λες μου.
1: Τι λες μου. Εσένα είναι γεμάτα ρόζους.
0: Έλα.
3: Στα χώματα. Τι δουλειά έχεις.
1: Στα χώματα παιδί μου εσύ.
0: Σταύρουλα μου.
1: Μόνο με τη μικρή φτιάχνει τα καστράκια στην άμμο.
0: Είναι γυναίκα. Είναι γυναίκα. Στέλλα, Χριστίνα, έλα. Έλα, Χριστίνα. Καλημέρα παιδί μου, καλημέρα. Συγγνώμη για τον μπάχαλο εδώ πέρα. Πόσο χρόνο είσαι, τι δουλειά κάνεις.
4: 30 και δουλεύω σε πολεμικό εξοπλισμό, σε εργοστάσιο.
0: Σε πολεμικό εξοπλισμό. Πολεμικό είπε.
3: Ναι, πολεμικό.
0: Κάνεις πλακά. Δώρο! Δώρο! Δώρο! Δεν θα παίξει καθόλου δώρο! Δώρο! Δώρο! Δώρο! Δώρο! Είναι όπλα για την πατρίδα!
4: Ναι!
0: Δώρο! Δώρο! Δώρο! Δώρο! Δώρο! Φτιάξτε τις φορές με το όνομά μου και στέλνετε τις απέναντι! Φτιάξτε ένα μεγάλο βλήμα και ρίχτε το απέναντι στον Ερντογάν!
3: Δεν μπορώ!
1: Να μα πει η κοπέλα σε τι όπλα φτιάχνουμε όπλα.
0: Δεν μπορεί να μιλήσει τώρα, πει τέτοιο.
3: Χριστίνα, μπορεί να μιλήσει.
1: Ναι,
4: ακούω.
3: Ακούει τι όπλα φτιάχνουμε. Γιατί έπαθε παροξισμό εδώ.
1: Εγώ δεν ήξερα τι φτιάχνουμε εδώ δικά μα. Όμω μόνο τα παίρνουμε έξω.
0: Ναι, κάτσε. Στη γνωστή μηχανία δουλεύει στην ΕΒΟ.
4: Είναι γνωστή γενικά.
0: Ναι. Ρε εσύ, να σου πω κάτι.
1: Πες
0: μας
1: όπλα.
3: Ναι, τι φτιάχνετε.
0: Εντάξει,
3: δηλαδή.
0: Δεν μπορεί να μιλήσει η γυναίκα.
1: Να μας πει δύο όπλα, ρε παιδί μου.
3: Δύο όπλα, ναι.
0: Εντάξει, τώρα τι φτιάχνετε. Τι όπλα. Drones, τι κάνετε.
4: Κάπως έτσι, ναι.
0: Φτιάξτε, μπορεί να φτιάξει ένα βλήμα μεγάλο με το όνομά μου, σας παρακαλώ. Πες το στον υπεύθυνο εκεί πέρα. Ένα βλήμα.
1: Και φωτογραφία του, τεράστια.
0: Και μια φωτογραφία. Και το πρώτο που θα στείλουμε απέναντι, μια ρουκέτα φτιάξτε. Λαμπρόπουλο, να φύγει απέναντι. Το πρώτο βλήμα. Φιλάκια πολλά. Πάμε.
1: Με την αξία της κέρδισε. Λοιπόν, έχουμε τον Τζάνι από την Στοκχόλμη.
0: Νικόλα, έχεις και φάτσα εσύ. Πάμε, παρά, ναι. Ρε τα αγάρια υγειώτικο. Παιδιά, δεν ήταν πιτσιρικά ο βοσκός που είχε βγει. Ακούστε να δείτε. Τα γιδοπρόβατα τρώνε τα πάντα. Δεν έχετε ιδέα. Μην μου κοντράρετε τώρα. Από χωριό είμαστε κι εμείς τώρα. Τι νομίζετε, επειδή τώρα κάνουμε καριέρα και είμαστε η μεγαλύτερη θάρα στην Ελλάδα, σημαίνει ότι δεν ξέρουμε από.
3: Αυτά είναι.
0: Δηλαδή, μην όταν λέω κάτι, είναι έτσι. Τα γιδοπρόβατα τρώνε τα πάντα. Ξέρω, έχουμε καμένα δάση παντού. Και επίσης, δύο-τρεις είστε που λέτε ότι τα γιδοπρόβατα δεν τρώνε. Τρώνε τα βλαστάρια όλα.
3: Ω συνήθως υποστηρίζουν κάποιοι γεωπόνοι που έχουν βγει.
0: Ναι, μόλι τώρα. Εντάξει, θα κάτσω εγώ τώρα. Απλά ο βοσκός που βγήκε, τι θα πει τώρα ο βοσκός. Θα πει όχι, δεν τα τρώνε. Βέβαια, δεν φταίει ο βοσκός. Φταίει αυτός που βάλει τη φωτιά. Λοιπόν. Ναι, παρακαλώ.
3: Ο Σπύρος.
0: Σπύρο. Έπεσε. Πάμε, παρακαλώ. Μίτσος, τι έγινε.
3: Έπεσε.
0: Ο Μίτσος του τσατάρι, έχει ανοίξει Instagram. Δίπλα, μην πάρει τηλέφωνο.
1: Ποιο Instagram έχω ανοίξει, ρε, πλάκα.
0: Πάμε. Αχ, τον άκου. Ρε, εσύ τον άκουσε με. Πάρ τον άκουσε με τηλέφωνο. Πάρ τον άκουσε με τηλέφωνο. Θέλω να πάω και το μαγαζί του. Έκανε γένεια. Μα κάλεσε ο άκουσε. Πρέπει να πάμε και τον άκουσε με. Άνοιξε μαγαζί.
1: Μα κάλεσε εμένα, δεν με κάλεσε.
0: Εντάξει, δεν σε κάλεσε. Θέλω να πω τι θέλω να πω.
1: Να το βρίσκω.
0: Ναι. Πάρ και τον άκουσε με να μα βγάλει τέτοιο. Έλα, εδώ είμαστε.
3: Παιδιά, σηκώστε το όμω.
0: Πάμε.
1: Για περιμένε.
0: Πάμε. Για μη στέλνα μηνύματα σαν να του κόστε. Ναι, έλα, παιδιά. Έλα.
1: Περίμενε ρε.
3: Κάτσε. Περίμενε ρε παιδί μου, δεν το σηκώνω, μισό λεπτό. Λευτέρη. Ναι.
0: Πάμε. Ναι.
1: Άκουσε με είναι αυτό.
0: Για κάτσε, δηλαδή, κοιμάται αυτό το πρωί. Άνοιξε για μαγαζί τρομάρα.
1: Άνοιξε μαγαζί, τι κοιμάται.
0: Πάρτε το στο λεωφορείο.
3: Έχω μάνα. Και την Ειρήνη, περιμένει.
0: Έλα, Ειρήνη, περίμενε. Η κλίση
5: σα.
0: Καλά, έχει πιάσει την καλή, άκουσε με.
3: Ειρήνη.
0: Έλα, Ειρήνη.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδί μου, καλημέρα, τι κάνει.
6: Μια χαρά, εσύ.
0: Ετών ηλικία.
6: Είμαι 46 και
0: το όπτυξε η κακομοίρα. Είμαι 40.
3: Πνίγηκε.
0: Να σου πω, πριν την γη, ίσω 40 κάτι. Τι πόσο?
6: 46 σχεδόν 47.
0: Μισό λεπτό. Του πότε είσαι γεννηθήσα?
6: Το 79.
0: Εσύ, Μαρία, πότε είσαι?
3: 80.
0: Άρα, εσύ πώς γίνεται να είσαι 47, δηλαδή μεγαλύτερη.
3: Εγώ δεν είμαι 47, εσύ το είπες τώρα. 46, 47. Τώρα μπήκα σε 46, άρα, δεν έχω κλείσει το μήνα.
0: Κάποια λέει ψέματα.
6: Είπα 46
0: σχεδόν. Κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω! Παγώνει.
3: Να σου πω μετά την τουαλέτα τι έχει γίνει.
0: Περίμενε λίγο. Η Μαρία είναι το 80 και είναι 46. Εσύ είσαι το 79 και εσύ και εσύ 46. Κάποια λέει ψέματα.
1: 47 είπε.
3: 47 είπε, προς 47.
0: Πόσο είσαι?
6: 47.
0: Δεν μπορώ να το πει. Πόσο είσαι, λέγε, πόσο είσαι?
6: 46 και 47.
0: Πες πόσο είσαι εδώ, μωρή, λέγε πόσο χρονίσαι. Πες την αλήθεια, πες και να σου δώσω δώρο. Πες πόσο χρονίσαι. Πες να ακούσω τη λέξη σου, πόσο χρονών είσαι.
6: Ωραία,
0: 47 και
6: 48.
0: Ωραία, πάμε να παίξουμε.
3: Αχ, το άλλαξε τώρα, την τρόμαξες.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, μικρή μου λεοπάρδαλη. Είσαι έτοιμη?
6: Είμαι.
0: Πες μου τρία ζώα που ξεκινάνε από λάμδα.
6: Λάμα.
0: Ναι.
6: Λιοντάρι.
0: Ναι.
6: Λίμα.
0: Αυτό το έχω για πρωτεύουσα.
1: Το δεν... λάμα μάλλον είναι.
0: Το λάμα το πες στην αρχή.
6: Είναι πρωτεύουσα το του Περού. Είναι πρωτεύουσα του Περού. Έχει
3: του Περού.
7: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Καθρέφτης. Θα σου πούνε μην προσπαθήσεις πολύ, γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα ενώ μπορεί ακόμη να παλέψει, δεν είναι πρότυπο ούτε συνοδοιπόρος. Είναι εμπόδιο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Νάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Συγγνώμη Μαρία, αλλά λείπει και ο Φάνης σήμερα. Ναι. Και πρέπει να του μεταφέρουμε μια εικόνα. Σήμερα ναι. Είναι πολύ ωραία ντυμένη.
2: Είμαι πολύ ωραία ντυμένη σήμερα.
1: Φοράει ένα κολάν ζευρέ που λείπει και δεν το έχεις δει και ένα φουτεράκι τύπου yo.
2: Ναι. Ναι, σήμερα επειδή λέω δεν θα έχουμε και κάμερες και αυτά, να έρθω λίγο πιο χύμα. Και είμαι ωραία ντυμένη,
3: ναι, καλά.
2: Δεν έχουμε την κάμερα εννοώ το, που τραβάει τα βιντεάκια σου.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Α, θα σας πω κάποια σημάδια, παιδιά, σήμερα που θέλω να μου πείτε αν τα έχετε και στο τέλος θα σας δώσω την απάντηση τι σημαίνει αν έχετε αυτά τα στοιχεία που θα αναφέρω. Και σας έχω και ένα κολπάκι. Οπα. Σήμερα, οπα.
3: Κολπατζού.
2: Οι γάτες έρχονται τριγύρω σας ή σας έρχονται γενικότερα κατά πάνω σας χωρίς λόγο?
1: Όχι.
3: Εγώ γενικά, καλά με τα ζώα, έχω μεγάλο touch. Αλλά με τις γάτες, όχι τόσο πολύ.
2: Ναι, αλλά έρχονται, ρε παιδί μου, πάνω σου οι γάτες. Σε πλησιάζουν, ναι, τριγύρω σου.
3: Άμα κάτσω τώρα και βγάλω και μεζέ, αν θα έρθει, λέει.
2: Χωρίς μεζέ, ρε Φάνη, χωρίς μεζέ.
3: Ρε παιδί μου, αν είναι γάτες ημέρες, ναι, ναι, εγώ γενικά τα ζώα με αγαπάνε.
2: Α, εσάς όχι, παιδιά, καθόλου.
1: Εμένα Δημήτρη... όχι, δεν μου έρχονται γάτες χωρίς φαγητό.
3: Εσύ Δημήτρη, έχω δει και σένα. Δεν είσαι πολύ φιλόζωος.
1: Τι λες, παιδί μου.
3: Εννοώ, ρε παιδί μου, και τα σκυλιά που έχεις δεν τα χαϊδεύεις.
1: Εγώ δεν τα χαϊδεύω τα σκυλιά μου. Πας καλά, ναι, παιδί μου.
2: Αλήθεια.
3: Δεν είσαι πολύ του ζώου.
1: Εγώ δεν είμαι του ζώου.
3: Ναι, δεν ξέρω. Μα τα σκυλιά δεν τα έχεις. Ο πατέρας σου τα κοίτα.
1: Εγώ ποιος θα ταΐζει.
3: Ο Μέτσος λέει πολύ μέρα από το σπίτι. Δεν πατάει ποτέ.
2: Εγώ δεν σε έχω δει κανένα story με τα σκυλιά σου.
1: Τι κάνω, τα δείχνω συνέχεια.
2: Εντάξει, ναι, μπορούσα να τα δείχνεις λίγο.
3: Μα πάρα, οι περισσότεροι τα σκυλιά για αυτό το έχουν πάρει. Οι καινούργοι που παίρνουν σκυλιά, τα παίρνουν και να τους κάνουν Instagram.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Ναι. Εδώ
1: κάνουν και παιδιά γι' αυτό, μη σου πω.
2: Να σου πω, η Ειρήνα Σάικ που το παίρνει μαζί και το είχε πάρει και στο.
3: Καλά, το Δημήτρη είναι σαν πρόβατο.
1: Δεν πάρω πολύ. Είναι αρκούδα, παιδί μου.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, τα παιδιά, και δεν μιλάω τώρα τα δικά σου τα παιδιά, Φάνη, γενικότερα και πριν αποκτήσει παιδιά. Τα παιδιά αισθάνονται έτσι μια ασφάλεια γύρω σας και έρχονται κοντά σας να σας προσεγγίζουν. Το έχετε αυτό σα στοιχείο? Εσείς, Δημήτρη?
1: Με τα παιδιά.
2: Εντάξει. Ούτε αυτό?
1: Όχι.
3: Όχι, δεν έχει.
2: Τίποτα. Φαίνεστε νεότεροι από την ηλικία
3: σας. Ο Μίτσος βγάζει και μια φλίκτενα με τα παιδιά. Δεν το έχει.
1: Με έχεις βγάλει σήμερα.
3: Πρόσεχε, υπάρχουν μερικοί άντρες οι οποίοι με τα παιδιά, δεν είναι όλοι ότι είναι καλοί οι άνθρωποι. Είναι μερικοί, ρε παιδί μου, που έχουν, πώς να σου πω, το touch. Εσύ δεν σ' αρέσουν κιόλας τα παιδιά.
1: Δεν μ' αρέσουν τα παιδιά.
3: Ρε πουλάκι μου, δεν σ' αρέσουν τα παιδιά. Τι ήταν, να πεις να έρθει η μικρή δική μου και να μου πεις, γεια σου Σοφία, είναι αυτό θεωρείς? Το θέμα είναι να μπορεί το παιδί να υπάρχει ένα. Δεν έχει touch με τα παιδιά. Δεν είναι κακό.
1: Δεν έχω touch.
3: Δεν έχει τάτσε, ρε Μίτσο. Έχω δει με τα παιδιά τα δικά μου και άλλα. Δεν έχει τάτσε. Τα βλέπεις και σου σηκώνει τρίχα καγκέρα. Δεν τα θες.
1: Όχι, ρε Μαρία, μην το πιστεύεις. Απλώς θα σου πω κάτι. Δεν μπορώ να ασχοληθώ πάρα πολύ ώρα. Θα ασχοληθώ μισή ώρα, μία ώρα.
3: Ποια μισή ώρα, μόνο.
2: Εντάξει, άμα ασχολείσαι μισή ώρα,
1: αυτό
2: μία.
1: Δεν μπορώ να ασχοληθώ πάρα
3: πολύ. Τι λέτε, μισή ώρα, μία, δεν μπορεί να ασχοληθούν οι γονείς τώρα. Θα ασχοληθεί ο Μίτσος τώρα. Μην ακούς βλακείς. Δεν μπορεί ο Μίτσος και φαίνεται και στις κινήσεις του.
2: Ναι.
3: Είναι πώς να σου πω.
1: Τα κλωτσάω κιόλα για να φύγουμε, ρε.
3: Όχι, ρε. Είναι δίσκαμπτος, ρε παιδί μου.
2: Τι είσαι τυπικό, ρε παιδί μου, με τα παιδιά. Πώς
3: είσαι? Πολύ.
2: Α, είναι τυπικό, λέει τα βασικά και γεια σα.
1: Αφού βλέπω την κόρτη και λέω πού σε Σοφιαρίνη, την κάνει όλα καλά και φεύγουμε.
2: Δεν του αρέσουν, είδε και. Άρα και τα παιδιά δεν έρχονται.
3: Μα δεν είναι κακό, ρε Μίτσο, ας πούμε. Δηλαδή το λες, είναι κακό. Δεν είναι κακό που μισείς τα παιδιά.
1: Εντάξει, τα συχαίνομαι, δεν κάνουμε τώρα.
2: Εντάξει, πες, δεν πειράζει, αποδοχή είναι, σιγά.
3: Ναι, αποδοχή, ακριβώς.
2: Λοιπόν, αποδοχή είναι. Εσύ, Λευτέρη, έρχονται τα παιδιά τριγύρω σου ή όχι?
3: Μπα, καλά, ο Λευτέρης δεν έρχονται ούτε άνθρωποι.
2: Α, εντάξει, τότε. Φαίνεστε νεότεροι από την ηλικία σας.
1: Τώρα με το μαλλί, ναι.
2: Φανείς, το έχουν πει?
3: Καλά, εγώ τώρα επειδή καθόμαστε και κάνουμε και τέτοιο, έχω κάνει και βίντεο γι' αυτό. Εγώ όλοι μου το λένε, όχι δεν μοιάζω για 42.
2: Στο λένε.
3: Ναι, βέβαια.
2: Πολύ βασικό αυτό.
3: Ναι, ναι.
2: Όταν λέτε παιδιά, θα έχουν έρθει στιγμές που θα λέτε πω δεν έχω σήμερα χρήματα και αυτά. Κανείς δεν σας πιστεύει, σας έχει τύχει αυτό, να μην σας πιστεύουνε. Να το λέτε τύπου, κάνω και λίγη, όχι κλάψα, αλλά πω είμαι αυτή την περίοδο, δεν έχω χρήματα ή σήμερα δεν έχω.
3: Κλάψα κάνω πολύ, μου αρέσει κλάψα.
2: Είμαι... Αλλά δεν σε πιστεύει κανένα.
3: Αν δεν με ξέρει σαν άνθρωπο, δηλαδή οι φίλοι μου δεν μου δίνουν σημασία.
2: Να, δεν πιστεύει.
3: Αλλά άμα πιάσω, πώς λένε, τσιτσάτ με κάποιον άσχετο και του κλαφτώ, θα τον κάνω να με λυπηθεί.
2: Να το. Οι ξένοι, άλλο στοιχείο τώρα. Οι ξένοι μένουν λίγο σε εσάς, σας κοιτάνε και δεν ξέρεις τον λόγο. Δεν ξέρεις το γιατί. Έχετε κάτι τέτοιο με αυτό?
1: Όχι, δεν έχει τι.
2: Οι ξένοι, ρε παιδί μου, κάπως σε έναν χώρο, κάπου που βρίσκεσαι, λίγο να σε κοιτάνε και πριν γίνεις γνωστός, λέω.
3: Τι εννοείς?
2: Ρε παιδί μου, να κολλάνε κάποιοι ξένοι. Ξέρω, εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ. Να κολλάνε, λίγο να σε κοιτάνε κάπως. Να αισθάνεσαι βλέμματα.
3: Όχι, όχι.
2: Όχι. Όταν μπαίνετε μέσα σε ένα άδειο μέρος, σας έχει τύχει αυτό να γεμίζει? Πώς λέμε, μπαίνουμε σε ένα μαγαζί και κατευθείαν μετά
1: αυτό
2: γεμίζει.
1: Μου έχει τύχει, αυτό μου έχει τύχει.
2: Σου έχει τύχει, ναι, αυτό. Εσένα,
1: θα γεμίζω τα μαγαζιά.
3: Γενικά είμαι γουρλής εγώ, αλλά δεν μπορώ, τώρα δεν μπορώ να το.
2: Δεν το έχει παρατηρήσει. Εσύ, Λευτέρη.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, εγώ φουλ.
2: Ωραία. Η ζωή είναι το τελευταίο στοιχείο αυτό τώρα που σας λέω. Η ζωή σας έχει δείξει, ρε παιδί μου, ότι έχει τις δυσκολίες της, έχετε περάσει έτσι κάποια δυνατή δυσκολία?
3: Μαρία, μας έχεις πρίξει τον πάπαρο. Μας πας ψάχνοντας, πες τι να πεις τώρα. Συγγνώμη κιόλας. Έλα.
1: Μην μιλάς έτσι, γιατί ακούει ο ανιψιός μου, ο Νικολάκης, ο Σανταμούρης.
3: Ο Σανταμούρη.
1: Ναι.
3: Νικολάκη, αν ακούσα αγόρι μου, άλλαξε το επώνυμο. Τι Σανταμούρη τώρα, τι είσαι να πούμε.
1: Μιλάει στο παιδί, ρε.
3: Κρασί είσαι, ήπια ένα Σανταμούρη. Πω, Σανταμούρη του 1984.
2: Παιδί μου, τι φάνηκε.
3: Βγάλαν το παιδί Σανταμούρη να πούμε, λες και είναι μπρούσκο. Έλα.
1: Το επίθετο είναι, παιδί μου, δεν είναι το όνομα. Δεν το βγάλανε.
3: Να πάει να κάνει. Να αλλάξει επίθετο.
2: Πόσο χρόνο είναι ο ανιψιό σου?
1: Σανταμούρη. Είναι 6 χρονών και του λέει άλλο και παπάρια.
2: Ρε φάνη.
3: Και εσύ το επαναλαμβάνει.
2: Και εσύ το επαναλαμβάνει. Καλά σου λέει τώρα.
3: Σε ένα παιδί που το λέει Σανταμούρη, τώρα τι είναι τον, θα τον πήραξε η λέξη αυτή.
2: Πώς το λένε τον μικρό?
1: Νίκο.
2: Τίποτα, Νίκο μου, μιλάνε για καραμιλίτσες.
3: Σανταμούρη.
2: Τίποτα, μην τα ασχολείσαι, αυτά δεν είναι.
3: Ναι.
2: Λέτε στο παιδί τώρα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό, παιδιά, να έχετε, να είσαστε ήρεμοι όταν συμβαίνουν διάφορα περίεργα στη ζωή σας.
3: Πραγματικά, είναι, αυτό θυμίζει Ιαπωνικό ουίσκι, ρε, το όνομα. Πήγαινα ένας φίλος μου στη Νοζάκα και μου έφερε ένα Σανταμούρη.
1: Σανταμούρη!
2: Λοιπόν, αν έχετε, παιδιά.
3: Μου λέει η Γεωργία, είναι τυνιακό επίθετο το Σανταμούρη.
2: Α, από την Τίνο είναι.
1: Όχι, παιδιά, δεν είμαστε από την Τίνο.
2: Μήπως έχετε ρίζες. Για να λέω ότι είναι τυνιακό, μήπως έχετε ρίζες.
1: Η γυναίκα του είναι δασκαλομαρκάκι, αλλά δεν είναι κριτιά.
2: Δασκαλομαρκάκι.
3: Δασκαλομαρκάκι.
1: Ασυγωνιά, τώρα ξέρει εκεί πέρα. Πρώτα πυροβολούν, μετά λένε καλημέρα.
2: Αλήθεια, περίεργα επίθετα.
3: Πραγματικά είναι σαν ονόματα ασθένεια είναι, Σανταμούρη.
2: Δηλαδή, Σανταμούρη ο μπαμπά και η μαμά
1: Σανταμούρη.
3: Η χαγιαγιά που είχε πεθάνει από Σανταμούρη.
2: Τι λέει, παιδιά?
3: Η Ιαπωνική αρρωστία, βέβαια.
2: Όντως.
1: Όχι, παιδιά. Τελειώνετε κι εσύ.
2: Α, λέω κι εγώ. Λοιπόν, αν έχετε όλα αυτά τα στοιχεία, παιδιά, η άβρα σας είναι πάρα πολύ δυνατή. Έχετε πάρα πολύ δυνατή άβρα και μπράβο σας.
3: Καλά, και εντάξει, πραγματικά σκεφτούμε τώρα. Έχω μείνει. Γιατί πέρασε και τη μάνα στο επίθετο έτσι. Σανταμούρη και δασκαλογιανάκι.
1: Δασκαλομαρκάκι.
3: Μάνα, τι μπούλινγκ θα πάει το παιδί στο σχολείο τώρα. Τι είναι, πιάστο. Από πού ήταν το πιάσει τώρα. Είναι
1: μιλές πολλά και είναι από την ασυγωνιά σου, λέω.
3: Ποια είναι, απ' τι είναι?
1: Μη λες πολλά, διότι η μάνα είναι από την ασυγωνιά.
3: Τι είναι αυτό?
1: Γκούγκλα, ρε, τι είναι η ασυγωνιά.
2: Στην Κρήτη.
1: Μετά πες μου, ναι, στην Κρήτη.
2: Α, μάλιστα.
1: Σου λέω, πρώτα πυροβολάνε και μετά λένε καλημέρα.
3: Ναι. Ναι, οκ. Okay.
2: Λοιπόν, παιδιά, να σας δώσω και την
3: άλλη. Να σου πω, στο Σόι Σανταμούρη, οι γυναίκες, πώς λέγονται, οι Σανταμούρες?
1: Η μάνα του Σανταμούρη είναι η θεία μου, η όμορφη.
3: Η Σανταμούρα.
1: Η Σανταμούρα.
2: Η
1: Πουπουλίνη, η Ξανθιά.
2: Α, είναι Σανταμούρη.
3: Όχι, λέω, μια γυναίκα από το Σόι, η οποία είναι του Σανταμούρη γυναίκα, η αδερφή του Σανταμούρη, λέγεται Σανταμούρα?
1: Όχι, ρε, Σανταμούρη λέγεται.
3: Ναι. Α, Σανταμούρη, μάλλον. Κατά το ήταν, ναι.
1: Ναι. Όπως και εγώ, εμείς δεν είμαστε Μπουμπουλίνα. Η μάνα μου δεν είναι Στέλλα Μπουμπουλίνα.
2: Τι?
1: Στέλλα Μπουμπουλίνη. Τσαγκάρι. Που είναι το επιθετό της.
2: Στέλλα Μπουμπουλίνη, τσαγκάρι. Οκ. Και εσύ, ναι. Δημήτρης Μπουμπουλίνη, Στέλλα. Ναι. Ωραία.
3: Ναι. Τρομερά, ρε. Τρομερά, επίθετα όλα.
2: Εντάξει, δύσκολα τώρα.
3: Μπουμπουλίνη, τσαγκάρι, τσαγκαρογιανάκι. Πώς το λένε.
1: Σανταμούρη.
2: Σανταμούρη. Είναι, να σου πω κάτι, άμα το δει διαφορετικά.
3: Σανταμούτρα του είσαστε όλοι, πραγματικά.
2: Είναι και καλλιτεχνικό, Σανταμούρη.
3: Ναι.
2: Κάνει κάτι.
3: Ο μικρός το λέτε Σανταμούτρο?
1: Όχι, ρε, Νικολάκη τον φωνάζουμε.
3: Σανταμούτρο. Σανταμούτρο που είσαι, έλα εδώ, ρε. Λέγε.
2: Λοιπόν, σου είπα, σας είπα τι γίνεται όταν τα έχετε αυτά τα στοιχεία, το ακούσατε?
1: Όχι, δεν το ακούσαμε.
3: Όχι, τι να ακούμε, με έχει κερδίσει το
2: το Σανταμούρη. Αν λοιπόν διαθέτετε όλα αυτά τα στοιχεία, η άβρα σας είναι πάρα πολύ δυνατή, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, είστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Mm-hmm. Και πολύ γρήγορα σας δίνω και το κολπάκι για να δείτε την άβρα σας. Αντίχειρας και δείκτης.
3: Και πού το βάζουμε?
2: Δεν το.
1: Το φάνη.
2: Εντάξει, φάνη, πραγματικά.
3: Λέει, Μαρία, δεν ξέρω, ρωτάω, ρε, τα καμούρι, λέγε.
2: Λοιπόν, δείκτης και αντίχειρας, το βάζετε σε πολύ κοντινή απόσταση.
1: Ναι.
2: Τα παρατηρείτε, όχι στο μάτι σου, Δημήτρη μου. Τα παρατηρείτε. Το έχω κάνει, παιδιά, αυτό και βγαίνει. Το παρατηρείτε και θα δείτε σιγά-σιγά να σχηματίζεται ένα άσπρος φωτισμός και σιγά-σιγά ανοίγεται και αυτό ανοίγει.
1: Λες,
2: αλλά
1: μαι,
2: θέλει
1: Μαρία
2: λίγο συγκέντρωση. Να το κάνετε, παιδιά. Το έκανα. Για να σας το πω, το δοκίμασα.
1: Σου βγήκε φως.
2: Άσπρο, ρε, παιδιά, μου βλέπεις την άβρα.
3: να σου πω κάτι. Το βράδυ δεν χρειάζεται και φωτάκι για να πα στην τουαλέτα.
2: Γελάς Δημητράκη, ε! Ναι,
3: πραγματικά, ο όρος θεότρελη είναι... Για λέγε, μικρό μου LED.
2: Τελείωσα.
3: Τόση ώρα ήθελα να μας πεις ότι έχεις φωτίζεις.
2: Παιδιά, δεν ήθελα να σας πω φωτίζει, ότι η αύρα είναι πάρα πολύ καλή. Αν έχετε αυτά τα στοιχεία, δεν θέλετε να ξέρετε αν έχετε καλή αύρα. Γιατί αν δεν έχετε καλή αύρα, μπλοκάρουν όλα γύρω σας. Και αυτό ήταν το κόλπο για να δείτε την αύρα σας.
1: Εγώ δεν τη
3: βάζω. Μαρία, ένες LED. Λέει εδώ πέρα τα παιδιά.
2: Μαρία,
3: πρόσεχε κανένα μέρα εκεί που φωτίζει, μην κάψει το παιδί να πούμε. Που σε φωτίζει.
2: Φάνη, δοκίμασέ το. Εγώ το έκανα, γιατί λέω δεν θα το πω αν δεν το έχω κάνει, για να ξέρω τι βγαίνει.
3: Ρε Μαρία, θες να μας πεις τώρα σοβαρά τώρα ότι το έκανες και αρχίζει. Εγώ, δηλαδή, άμα κάτσω και σε εδώ, θα φωτίσει γύρω-γύρω.
2: Αν, λοιπόν, θες να σου πω κάτι. Αν κοιτάξει ένα λευκό χαρτί και μετά με κοιτάξει. Όχι έτσι, Δημήτρη μου, πρέπει λίγο να συγκεντρωθεί. Θα δει γύρω μου, εγώ το έχω πάθει αυτό με άνθρωπο και είδα ένα άσπρο, είναι η άβρα του. Είναι το πρώτο. Το στρώμα της άβρας. Μετά είναι τα χρώματα.
1: Έχεις δει φωτοστέφανο σε άνθρωπο?
2: Μαρία, σε όλο το σώμα. Βεβαίως και το έχω δει, παιδιά.
3: Βεβαίως και το έχω δει.
2: Ήμουν πάρα πολύ ανοιχτή ενεργειακά εκείνη την περίοδο, γιατί έκανα πάρα πολλά τέτοια.
1: Και τι χρώμα είναι?
2: Τρίτο μάτι, όλα αυτά.
1: Είχες ανοίξει το τρίτο μάτι σου.
2: Παιδιά,
3: Μαρία,
2: όσο περισσότερο.
3: Έρχεται μια ωραία ερώτηση. Μια ωραία του ακροατέ. Λέει ο Ανδρέας. Μαρία, μήπως είσαι ο Ιησούς?
1: Έχει περπατήσει πάνω στο νερό.
3: Μα τι είσαι, πηγολαμπίδα είσαι.
2: Όχι, στον άλλον είδα την άβρα.
1: Κάτσε, παιδί, τι χρώματα έβλεπες δηλαδή?
2: Παιδιά, εγώ έχω πάει και έχω φωτογραφίσει και την άβρα μου. Πρέπει να τη βρω αυτή τη φωτογραφία να σα τη φέρω. Με τα χρώματα.
3: Δεν τι έχει να ανεβάσει Instagram.
2: Όχι.
3: Δεν φτελάβετε, Ένεσλι.
1: Ένα story με την άβρα μου, αγκαλιά. Καλημέρα.
2: Βέβαια, υπάρχει δικό μηχανισμό.
3: Μαρία, αυτά που λες τα έχουμε δει στο Dragon Ball. Δηλαδή δεν
2: είναι... Φάνη, λοιπόν, θα τη βρω και τη φωτογραφία και θα σας τη φέρω να δείτε με τα χρώματα της άβρας που αλλάζουν αυτά έτσι, ανάλογα με το πώς η δουλειά
1: κάνει. Εσύ τι φως έβλεπες στους άλλους?
2: Παιδί μου, έβλεπα γύρω από σένα, στο σώμα σου έτσι όπως είναι, ένα ψηλό λευκό γύρω-γύρω να σε περιβάλλει. Αλλά αυτό θέλει να έχει συγκέντρωση.
3: Σαν τον Άγιο Δημήτριο, ναι.
2: Και να έχει ανοίξει ενεργειακά. Δηλαδή εκείνη τη φάση ήμουν απέναντι.
3: Μαρία, μήπως γράφεις επιστολές?
2: Εντάξει, Φάνη, οκ. Τι θέλω και τα λέω, μωρέ. Όχι, καλά κάνω και τα λέω, γιατί κάποιοι με καταλαβαίνουν.
3: Παιδιά, τι να μαζέψουμε την τρελή. Εγώ το ξαναπεί η Μαρία, είναι να επέμβει η πρόνοια. Έχει και οικογένεια η άλλη. Φαντάζεσαι τώρα τι να σου πω εγώ. Εδώ πέρα την έχουμε και γελάμε τουλάχιστον. Σπίτι τη, φαντάζεσαι.
2: Τέλο πάντων, αυτοί που ξέρουν με καταλαβαίνουν.
3: Ναι, άμα υπάρχουν κάποιοι που ξέρουν, υπάρχει πρόβλημα και σε αυτούς. Αν έχετε ανθρώπους που καταλαβαίνουν την Ένεσλι, πάρτε τηλέφωνο την πρόνοια και για αυτούς.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια σου, Φάνη. Μπουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
2: Πάρτα, κλείστε. Αντιχέσου, ρε.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλοί. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.

0: για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γύρνα! Δεξιά!
3: Music!
2: Music 8-9!

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Κόσμε μου, κόσμε μου,

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Έχουμε νέα, έχουμε εξελίξεις, καθώς όπως περιμέναμε παιδιά χθες, κυκλοφόρησαν τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα από την εμφάνιση του Ακύλα αλλά και άλλων χωρών. Δεν ξέρω αν την είδατε, φάνη την είδες.
1: Δεν πρόλαβα να δω Μίτσο κάτι, αλλά έχω πληροφορίες ότι ήταν φοβερή.
0: Πού την έχεις την πληροφορία αυτή?
1: Έτσι πρέπει να το πω.
0: Μπες λίγο, μπάτα λίγο Ακύλα να δεις τα 30 δευτερόλεπτα. Όχι, δες γιατί θα συζητήσουμε γι' αυτό και θέλω να έχεις εικόνα.
1: Ακύλα, τι πατάω.
0: Ακύλα, στο Instagram του, δεν στο έχει
2: διαβάσει
0: το
2: παιδί. Α, ναι, αφού το σε ακολουθεί κιόλας και τον ακολουθεί.
0: Ακριβώς. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι η εμφάνιση του Ακύλα μέχρι στιγμής και στο TikTok αλλά και στο Instagram το official της Eurovision έχει τις περισσότερες προβολές. Συγκεκριμένα στο TikTok έχει 1 εκατομμύριο προβολές, ενώ το φαβορί που είναι η Φιλανδία έχει 500.000.
1: Ποιο είναι αυτό που έχει κάνει πίνη, είναι.
0: Μάλλον.
1: Ναι.
0: Ενώ η Φιλανδία έχει 500.000 προβολές. Το ίδιο παιδιά και στο Instagram, που στο Instagram έχει ακόμα καλύτερο, 1.100.000 προβολές, έτσι. Ενώ η Φιλανδία είναι πίσω με πολύ λιγότερες.
1: Αυτό με προβολές. Το πορτοκαλί σκουφί και τα τέτοια δεν είναι?
0: Ναι,
1: τα
0: μπράβο, αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Το έχω δει, το έχω δει. Είναι φοβερό τώρα, τι να λέμε.
0: Πού το είδες, παιδί μου, χθες βγήκε, αφού δεν το είδες.
1: Το είδα τώρα, εννοώ, το βλέπω. Εσύ, Μίτσο, άσε με το, με έφερε τη δύσκολη θέση.
0: Μάλιστα. Κυκλοφόρησαν λοιπόν τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Μ' αρέσει, το είδες?
2: Λίγο. Ούτε τα 30 δεν είδα, είδα πιο λίγο.
0: Μάλιστα, οπότε δεν το είδατε. Κοιτάξτε, πολλοί έχουν μπει και γράφουν και έχω τσατιστεί πάρα πολύ γι' αυτό. Κάνουν αρνητικά σχόλια ότι όλο είναι AI. Βασικά γι' αυτό κρίνουν και από το εξωτερικό και όχι μόνο, Έλληνες.
1: Όλα AI θα είναι από εδώ και πέρα, παιδιά.
2: Συγγνώμη ότι εμείς χρησιμοποιούμε AI.
0: Δηλαδή, ναι, ότι όλο αυτό το πίσω, ρε παιδί μου, το έχουν φτιάξει με AI. Δεν είναι δηλαδή γραφιστικά, δεν το έχουν κάνει, ρε παιδί μου.
2: Ναι, βάση, το βλέπω.
0: Είναι AI. Και συγκεκριμένα έχουν βγάλει και δύο screenshots συγκεκριμένα και το έχουν καταλήξει αυτό το συμπέρασμα, διότι το καφέ. Γιατί σε κάποια στιγμή γράφει καφέ πίσω.
2: Α, ναι.
0: Έχει CAF και έχει μια τελεία δίπλα, ρε παιδί μου, και μετά έχει το E. Που λένε, ρε παιδί μου, okay, το κάνανε με AI και η Ελλάδα και το ένα και το άλλο.
2: Επειδή επίσης, έχει την τελεία.
0: Ναι, επίσης πάρα πολλοί Έλληνες μπαίνουν, και εγώ γι' αυτό εκνευρίζομαι, μπαίνουν με τα δικά τους προφίλ και γράφουν στα αγγλικά μηνύματα που κράζουν τον Ακύλα ή κράζουν την εμφάνιση. Που αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
2: Γιατί εντάξει, μωρέ, το κάνουν.
1: Μια χαρά είναι, επισμώνει ο Ακύλα. Παιδιά, να σου πω κάτι. Τα έχουν ξαναπεί αυτά. Μην τα βγάζετε. Έτσι είμαστε σαν λαός. Αυτό, παιδιά, το έχω ξαναπεί. Το λέγαμε κάπου, το έλεγα χθες σε μια παρέα. Είμαστε ένα έθνος το οποίο, πώς λένε, απελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους, κάνοντας πόλεμο μαζί τους και παράλληλα κάνοντας πόλεμο και μεταξύ μας. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι αυτό κάνουμε οι Έλληνες. Μην αγχώνετε. Δηλαδή, αυτό είναι το σωστό. Έτσι και έτσι θα πάμε καλά.
0: Επίσης, πολύ σημαντικό, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι τα 30 δευτερόλεπτα που βγήκανε, διότι σε πάρα πολλούς άρεσε αυτό που είδανε. Άλλοι, ρε παιδί μου, αγχώθηκαν. Λένε, όχι, το περιμέναμε, ρε παιδί μου, καλύτερο.
2: Καλέ, τόσο γραφικά πίσω.
0: Το περιμέναμε πολύ πιο δυνατό. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι αυτά τα 30 δευτερόλεπτα που δώσαμε είναι στην ουσία από το πιο αδύναμο σημείο του κομματιού. Δηλαδή, δεν έχουμε δείξει ακόμα τους χορευτές, την Παρθένα Χοροζίδου, όλο αυτό που γίνεται. Δεν έχουμε αποκαλύψει τίποτα. Και ίσα ίσα εκεί που πάει να κλείσει η φάση, βλέπουμε τον Ακύλα μέσα σε ένα καλλιδοσκόπιο. Ξέρετε τι είναι το καλλιδοσκόπιο,
2: ναι,
0: αυτό
2: ναι.
0: Το παιχνίδι που αλλάζει. Που στην ουσία, ρε παιδί μου, είναι σαν να μπαίνει εκεί πέρα και να αλλάζει διάσταση.
2: Πάντως τα ρούχα, την εμφάνιση θα την κρατήσει έτσι όπως έχει.
0: Ναι, όπως τον είδαμε. Εντάξει, δεν είναι διαφορετική από το εθνικού μας τελικού, δεν είναι ίδια. Είναι λίγο.
2: Εντάξει, όμως αυτά τα μαλλιαρά τα
0: είναι
2: παπούτσια...
0: λίγο διαφορετική. Ναι, θα τα κρατήσει αυτά. Επίσης, πολύ σημαντική είδηση. Χθες μετά την πρόβα στα στοιχήματα έχουμε λίγο μία πτωτική τάση. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, να ξέρετε. Καλύτερα. Διότι μην ξεχνάτε, σας δείξαμε μόνο 30 δεύτερα και από το πιο αδύναμο σημείο. Το τονίζουμε αυτό, έτσι. Επίσης θέλω να σας πω ότι έχει γίνει χαμός χθες, διότι η Eurovision μετά από.
1: Εντάξει, έχω ίδιο φόρμα με του Ακύλα. Δεν ξέρω αν έχει αυτή η τσίτος που έχω που
0: Φάνη,
1: είναι.
0: Φάνη, έχεις ίδια φόρμα με του Ακύλα και είναι αλήθεια. Ναι.
1: Καλά, αυτό που φοράει ο Ακύλας, βέβαια καλά κάνει, του έχω δώσει την άδειά μου. Έχω φορέσει αυτό. Που βγαίνει ο Ακύλα. Παιδιά, μπείτε να δείτε στο Instagram. Έχω κάνει δύο βίντεο με αυτό το τέτοιο. Έχω ίδια.
0: Άρα, με λίγα λόγια, λες ότι ο Ακύλας αντέγραψε.
1: Όχι, ρε, εσύ. Μα και εγώ το είχα πάρει από κάποιον άλλον. Είναι αυτή τύπου τσίτος φόρμα που είναι σαν το γατούλι της τσίτος. Δεν είναι. Υπήρχαν και από πριν. Δηλαδή, εγώ και εγώ από κάπου αλλού το είδα. Δεν είναι. Αλλά είναι πολύ ωραία, ναι.
0: Έχει γίνει
1: και
0: λοιπόν.
1: Και επίσης σου έχω ξαναπεί, Μίτσο, ότι αν βάλεις εσύ ένα τζιν, αντιγράφεις κάποιον που φοράει τζιν.
0: Όχι.
1: Αυτό σου λέω. Εγώ, ό,τι κάνω γενικά στη μόδα, επειδή θεωρούμε σύμβολο της μόδας, δεν μπορεί να πει κάποιος αντιγράφει.
2: Τι θεωρείς? Είναι σύμβολο της μόδας, σου λέει.
1: Μα έχω επηρεάσει πάρα πολύ τη μόδα.
2: Ποιον,
1: ποια
2: τη μόδα.
1: Τα τελευταία 4-5 χρόνια έχω επηρεάσει πάρα πολύ.
0: Εσύ τη μόδα την έχεις. Πού ρε Φάνη.
1: Βέβαια. Με όλα αυτά που φοράω και τις επιλογές που κάνω.
0: Εγώ δεν έχω δει κάποιον να πει ότι έχει επηρεαστεί από σένα.
1: Δεν έχει δει κάποιον να με κορυδεύει στον δρόμο, τι είναι αυτά που φορά στην τηλεόραση.
0: Ναι, αυτό το έχω δει.
1: Αυτό σου λέω.
2: Αυτό έχει κάνει μόδα, ρε παιδί μου, σου λέει.
0: Ναι. Έγινε χαμός λοιπόν, διότι άκου τώρα, Φάντη, να δεις τι έχει γίνει και σε θέλω δραστήριο.
1: Μας έχεις παίξει τον έρωτα, λέγει.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Χθες λοιπόν αποφάσισαν να δώσουν. Την. Πώς να το πω τώρα.
2: Ναι, πες το.
0: Δέχθηκε η Eurovision και η EBU η Λίντα Λαμπένιους, το απόλυτο φαβορί που είναι από
1: Φιλανδία,
0: την Φιλανδία, πολύ σωστά, να παίξει. Ωραία. Live το βιολάκι της.
2: Έξαλλος έχεις γίνει.
0: Έχω γίνει έξαλλος, έχει δημιουργηθεί ολόκληρο σουσουρό, διότι από το 99 και μετά.
1: Πραγματικά, Μίτσο, έχει πάει 9 η ώρα και μας λες για Λίντα Λαμπένιους και.
0: Ρεβάνι, τι να κάνω, αυτή την εβδομάδα και διανύουμε.
1: Και Παπάριους, και τον Αγγίλα, πες μας.
0: Και τον Αγγίλα σας είπα. Και σας λέω
2: ότι απειλούμαστε από τη Φιλανδία.
0: Σου λέω
2: αυτή
0: τη στιγμή για τη μεγαλύτερη απειλή.
1: Ναι,
2: ούτε ο Χάρι Πότερ, αυτό πώ τον λέγανε.
0: Ο Χάρι Πότερ, παιδί μου, ο Αλεξάνδρ Ρίμπακ.
2: Ο Αλεξάνδρ, σαν τον Χάρι Πότερ ήταν αυτό. Λοιπόν, ούτε ο Αλεξάνδρ Ρίμπακ δεν είχε παίξει.
0: Ο Αλεξάνδρ Ρίμπακ, τότε που είχε βγει με το βιολάκι.
1: Είπε τον Αλεξάνδρ Ρίμπακ, Χάρι Πότερ.
0: Ναι, τον είπε. Όταν είχε βγει και είχε παίξει ο Αλεξάνδρ Ρίμπακ και μα άρεσε πάρα πολύ, δεν είχε παίξει live.
2: Κατάλαβε.
0: Ο ηχό ακουγόταν από πίσω. Τώρα λοιπόν δίνουν τη δυνατότητα μόνο στη Λίντα Λαμπένιους να παίξει live το βιολί τη.
2: Που αν με ρωτάτε. Κοίταξε, αυτή τη διάκριση.
0: Η αλήθεια είναι ότι.
1: Αυτά μου αρέσουν τώρα. Αυτά μου αρέσουν
0: η αλήθεια
1: τώρα,
0: είναι ότι η Λίντα, πέρα από την πλάκα, είναι από τι καλύτερε βιολίστρε στον κόσμο.
2: Ναι, αλλά δεν είναι καλό που θα παίξει ζωντανά αφού είναι η καλύτερη.
0: Όχι, φυσικά. Το θέμα είναι για ποιο λόγο κάνουν αυτή τη διάκριση. Διότι και άλλε χώρε, όπω το Λουξεμβούργο για παράδειγμα, έχει βιολί. Για ποιο λόγο να παίξει το Λουξεμβούργο live.
2: Ναι.
0: Άλλη μια χώρα που έχει κιθάρα ζήτησε από τον διαγωνισμό να παίξει live την κιθάρα και τη το απαγόρευσαν, τη είπαν όχι.
2: Γιατί?
0: Οπότε λοιπόν για ποιο λόγο κάνουν αυτή τη διάκριση και επιτρέπουν στη Φιλανδία να το παίξει live το βιολί τη ενώ άλλε χώρε όχι.
2: Για ποιο λόγο, Φάνη?
1: Αυτά μου αρέσουν. Ρε παιδιά, κοιτάξτε.
2: Σοφά,
0: έχει
2: παιδιά
0: δημιουργηθεί τώρα ολόκληρο beef, δηλαδή αυτό στη Φιλανδία μπορεί να τη γυρίσει και boomerang. Βέβαια με το που το πιάσει το χέρι στο βιολί, εγώ εύχομαι να πέσει το βιολί για να σπάσει.
2: Ρε Σίφα, Δημήτρη. Παραείσαι και εσύ τώρα, γιατί δεν σου βάλει τόσο πολύ μαζί τη. Η κοπέλα το ζήτησε. Και τη το επέτρεψα.
0: Εγώ δεν είπα κάτι. Είναι πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι εξαιρετική. Θέλω να πέσει κάτω από 1000 κομμάτια.
2: Άκου τώρα.
1: Ρε, είσαι με τα καλά σου. Τι βλακίε λε,
0: όχι, κοπέλα, το βιολί είπα. Δεν, να μην πάθει τίποτα, κυρία Λίντα. Το βιολί είναι τίποτα.
2: Πάντω αυτή η διάκριση που έκαναν δεν είναι ωραία και μπορεί να δημιουργήσει και σωστά.
0: Ή ο άλλο, ο τραγουδιστή, κάθεται σε ένα παράθυρο που παίρνει φωτιά. Λίγο θέλει να αρπάξει το μαλλί του για να πάρει φωτιά το μαλλί του. Λέω εγώ τώρα. Πιθανά σενάρια. Τι μπορεί να συμβεί πάνω στο σκηνή. Αυτά, παιδιά, τα νέα με την Eurovision. Καλή επιτυχία στον Αγγίλα. Μην τρελαίνεστε. 30 δευτερόλεπτα βγήκαν. Δεν βγήκαν και τα 3 λεπτά. Το τονίζω.
1: Δεν έχει τρελαθεί καν. Μόνο σου έχει τρελαθεί. Μίτσο, να μην.
0: Αφού δεν έχετε δει, μωρέ, μπούμερ, δεν ασχολείστε με τίποτα.
2: Εγώ το είδα τώρα, εντάξει.
0: Αισθάνομαι μόνο μου που βγαίνω και μιλάω, αφού δεν έχω κανέναν.
2: Εσύ έχει προωθεί, Φάνη, με το που μπήκε σήμερα το πρωί, μου έλεγε και αυτή την Φιλανδία ότι δεν μπορώ, θέλω να τη παίξει το βιολί κάτω, να σπάσει, δεν αντέχω.
1: Μα δεν πρόκειται να κερδίσει η Φιλανδία. Είναι γηπεδούχο, πότε το έχει πάρει γηπεδούχο.
0: Είχε παιδούχο, παιδί μου, και εσύ. Πριν από 20 χρόνια το είχε πάρει ακριβώ.
1: Ναι, κάτσε τώρα που, από πού γίνεται στη Φιλανδία.
0: Στην Αυστρία γίνεται.
1: Μόνο και μόνο που έχουν βγει βρώμε ότι βοηθούν την. Πώς το λένε,
2: Φιλανδία.
1: Την Φιλανδία. Κακό είναι για αυτού να ξέρει. Καλό είναι για εμά. Δηλαδή να ξέρει μόνο και μόνο που φαντάζομαι αυτό έχει συζητηθεί που λες τώρα.
0: Πολύ. Yeah. Έχει γίνει τώρα. Σου λέω σούσουρο, μεγάλο. Έχουμε
1: ωραίο, ωραίο. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό γιατί μετά θα έχουμε να λέμε σε περίπτωση που χάσουμε. Τέλος πάντων, αλλά θυμηθείτε την Κύπρο. Θυμηθείτε την Κύπρο, είμαι ο μόνος που το έχω πει.
0: Λοιπόν, η Κύπρος, Φάνη, δεν ξέρω αν είδες φωτογραφίες. Αρχικά, πολλοί λένε ότι έχει ένα φουέγκο vibe. Διότι
1: έσκασε η Αντιγόνη με ένα μίνι τώρα και πέρα του τρελάνε.
0: Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό.
2: Ναι. Πολύ κριτική.
0: Φουέγκο vibe, διότι τη βλέπουμε.
1: Τρομερό σχόλιο από Μαρία Ένεσλι.
2: Ήταν πολύ κριτική, ρε, σαν τη Φουρέιρα.
1: Πολύ εκκριτική, μα να λε και
0: πω,
1: σε πρωινό.
2: Άντε πολύ πάλι, εκδική. Έχει λυσάξει.
1: Πολύ εκκριτική και συγχαρητήρια να πούμε.
2: Τι να
1: και
2: πω.
1: Συγχαρητήρια να πούμε και στον χορογράφο.
2: Ποιο είναι ο χορογράφο τη?
0: Δεν ξέρω. Την είδαμε λοιπόν σε μια φωτογραφία να κάνει διάδρομο έτσι με λίγα χαμηλά τα φώτα, σαν την Φουρέιρα όταν είχε πρωτοβγεί στο Φουέγκο.
1: Πολύ εκκριτική.
0: Πολύ εκκριτική παρουσία. Επίσης θέλω να σα πω ότι η σκηνική τη παρουσία θα είναι πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι. Δεν έχω δει μεγαλύτερο τραπέζι ζωή μου. Γιγάντιο του τραπέζι, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε.
2: Εκεί γιατί δεν τη αφήσαν την πίστα.
0: Είναι μέσα σε ένα γιγάντιο τραπέζι πάνω στην πίστα που χορεύει πάνω μαζί με τις χορεύτριες.
1: Ρε Μαρία.
0: Θα έχει πιάτα.
2: Ήρε Σιφάνη.
1: Εύλογη απορία.
0: Ρε Μαρία, πρόπ είναι, πρόπ. Είναι πρόπ.
2: Είναι άλλο να είναι μικρό το τραπεζάκι.
1: Άμα το τραπέζι θα την πίστα, καλά λέει η Μαρία και δεν άφησαν την πίστα. Εγώ σε πρώτη φορά.
0: Είναι ένα μεγάλο πρόπ. Βλέπει ένα τεράστιο τραπέζι που όμοιό του δεν έχει ξαναδεί πάνω στην
1: πίστα.
0: Και είναι πάνω η Αντιγόνη και χορεύει μαζί με τις χορεύτηρες. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι όλη τη διάρκεια, δεν νομίζω. Θα έχει και πιάτα μέσα, λένε. Θα έχει πιατάκια μέσα για να σπάνε, τύπου όπα, έλα, τζαλά. Έντονο το ελληνικό στοιχείο. Μένει να δούμε τι θα γίνει και με την Κύπρο μας. Αυτά, παιδιά, έχω να σας πω για τώρα. Και ό,τι νεότερο έχω για την Κολολίντα θα σας ενημερώσω.
3: Κουνάβια. Περισσότερη διστοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέιλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις εξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway, τα κουνάδια, Ράνια Λευρά, Ελένη Βουλγαράκη, Μάικ

0: 7 Σεπτεμβρίου. Ναι, μην το χάσετε.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο! Μουστάκας!
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Ζου Νάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Από τους Guns N' Roses. Παραδείγματος.
2: Μαρία,
1: θα μου βάλεις λίγο και μουσική.
2: Θα το έχεις πολύ
1: λοιπόν,
2: κοντά.
1: Σας προειδοποιώ, είμαι πάρα πολύ άφωνη, έτσι.
2: Όχι ρε.
1: Εσύ τώρα που σου ήρθε τώρα αυτό να πούμε.
2: Μου ήρθε τώρα που λιποφάνεις, δεν μας αφήνεις.
1: Γιατί εσύ ήθελες πάντα να τραγουδήσεις, εγώ ποτέ δεν ήθελα να τραγουδήσω. Μου το έβαλες το ρεφρέν. Δεν θα τα ακούσουμε όλο.
2: Από την αρχή.
1: Όχι, δεν θα το πω από την αρχή.
2: Έλα, Μαρία, έλα. Να βάλω τους μπροστά.
3: Το καραόκι, τώρα
1: μπαίνω. Μπαίνω.
2: Πάμε, Μαρία.
1: Το Take Me. Take me to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. I'm going to take me home.
2: Μαρία, είσαι καλή. Take me down to the paradise city. Where the grass is green.
1: Green and the girls are pretty.
2: Yeah.
1: I want to take me home.
3: Ευχαριστούμε, Μαρία.
2: Πολύ καλή.
1: Ε?
2: Πολύ καλή.
1: Χάλια.
2: Πολύ καλή.
1: Λοιπόν, έλα. Πες και εσύ ένα για να πάρουμε. Γιατί λοιπόν, εγώ δεν θα μείνω μόνη μου να ξεφτιλίζομαι.
2: Αρχικά μην μιλάς.
1: Άστο, Μαρία, λέει, χόρεψε καλύτερα. Το ξέρω, ρε Σιπάρη, αφού σας το είπα, δεν είμαι καλή.
2: Λοιπόν, θα πω το αγαπημένο.
1: Λύσαξε αυτός εδώ τώρα.
2: Θα πω το αγαπημένο μου τραγούδι που είναι το Titanium από τη Σία.
1: Α.
2: Εντάξει, είναι απλό, είναι εύκολο, μην κρίνετε.

0: τα ζει και ότρες από μένα.
1: I'm criticized, but all your bullets ricochet. Shot me down. Βάλουμε από τώρα το ρεφρέν. Τώρα το ρεφρέν, τώρα το ρεφρέν.
0: Γιατί όλο το άλλο το πες
1: τώρα το ρεφρέν. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. To set, I'll take away. Far away, far away. Shut me down.
0: Δημήτρη, δεν ήξερα ότι είσαι τόσο χάλια. Μιλάμε. Είσαι πιο χάλια από ό,τι φανταζόμουν.
1: Έχω εγώ το φίλο μου.
0: Και ήθελες να τραγουδήσεις με τόσο χάλια φωνή.
1: Χάλια είσαι και φαίνεσαι αρχικά.
0: Δημήτρη, δεν ακουγότανε.
1: Και είσαι ο ραδιοφωνός, φίλε. Ποιος είσαι?
0: Και ήθελε και το ρεφρέν τρομάρα του. Ποιος είναι, Έφη, είσαι?
2: Όχι,
1: εσύ. Φίλε που είσαι στον αέρα, δεν ξέρουμε ποιος είσαι. Πες μας το όνομά σου.
2: Το Άλεν είμαι.
1: Πάμε, Άλεν.
2: Καλημέρα, από Πειραιά παίρνω. Είμαι οδηγός.
1: Μπράβο, Άλεν. Πόσο χρονών είσαι?
2: Είμαι 30, είμαι παντρεμένος και έχω ένα παιδάκι.
1: Μπράβο. Πόσο χρονών?
2: 30, 36.
1: Όχι, ρε, εσύ, το παιδί.
2: Α, το παιδί, 8.
1: Εντάξει. Τι θα μας πεις?
2: Θα σας πω ένα τραγούδι του Γρηγόρη Πιθηκότση και του Νίκη Θεοδωράκη, το Τραπετσόνα.
0: Τώρα μετά το Δημήτρη, μετά την εκτέλεση του.
1: Δεν κοιτάς τα χάλια σου.
0: Όλα θα είναι τέλεια.
1: Και γελάει.
3: Πω, τι σου λέει?
0: Ναι, γελάζω όμως, λεφτεράκι μου.
1: Για πες, Άλεν, ξεκινά.
2: Να ξεκινήσω?
1: Ναι, ξεκινά.
2: Λοιπόν,

0: δουλειά.
1: Για πήγαινε και μια ρεφρέν.
0: Εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά.
2: Έπεσε η γραμμή, παιδιά.
1: Ρε Ελευθέρη. Ποιο παίρνει τη Μαρία. Τώρα μην σου πω, εμένα, εμένα το αγαπημένο μου κομμάτι που μου, έχω κλάψει με αυτό το κομμάτι τότε γιατί δεν ήμουν καλά. Όταν είχα μια δύσκολη εφηβεία. Είναι το Impossible από James Arthur.
3: Μπορείς να μας το τραγουδήσεις. Λίγο.
1: Θα συγκινηθώ.
3: Δεν πειράζει, θέλω να βάλεις συνέστημα.
1: Δεν ξέρω, γιατί όντως έχω στεναχωρηθεί πολύ με αυτό το τραγούδι και έχω κλάψει. Με έχει αγγίξει πάρα πολύ.
3: Ωραία, πες το μας άμα θέλεις.
1: Εντάξει, ποιον έχεις.
3: Είμαστε δίπλα σου. Δεν έχω ακόμα.
1: Μπορεί κάτσε να πάρει.
3: Και δεν απαντάνε.
1: Λευτέρη, θα φας κατά κέφαλο, ε.
3: Λοιπόν, όχι, μην το. Αυτό σου λέει, είχε στεναχωρηθεί με αυτό το τραγούδι, το συγκινούσε. Γιατί ήταν περίεργη η φάση που περνούσε.
1: Ναι, όχι.
3: Έλα, να μας το πεις λίγο.
1: Δεν θέλω γιατί με κοροϊδεύετε. Και
3: δεν σε κοροϊδεύουμε, εσύ Δημήτρη, δεν σε κοροϊδεύουμε.
1: Και γελάς. Τι αστείο. Λοιπόν, έλα, παίρνω τον Πάρη.
3: Καλά, γιατί δεν απαντάτε. Στέλνετε τα μηνύματα και δεν απαντάτε. Α, θα πάρω το Διονύση τώρα. Διονύση, απάντα. Για τα τραγουδίσω που πουλήσει. Σε μιλώ.
1: Άμα δαγκώσει τη γλώσσα σου, ακαριέα θα ψοφήσει. Επιτόπου.
3: Σταμάτα, ρε Δημήτρη, ακυρωακυρωακυρω. Μου λέτε πράγματα και τη δαγκώσω.
1: Επιτόπου.
3: Διονύση. Έλα. Ο Διονύση.
4: Έλα, καλημέρα.
3: Έλα, ρε Διονύση. Τι γίνεται.
4: Μια χαρά, μια χαρά. Τώρα που λείπει και ο χοντρός, μπας και πάρουμε και κανένα δώρο.
3: Ποιος χοντρός, αδύνατος είναι τώρα.
1: Έχεις ελπίδες.
3: Άστο. Λοιπόν, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο.
4: Είμαι Ταλιγκέρης, είμαι στο δρόμο, είμαι από Σέρες.
3: Τέλεια.
4: Και θα σας πω ένα τραγούδι του Διονυσίου.
1: Ωραίο.
3: Ποιο θα μας πεις.
4: Το ταξιτζί.
1: Ωραία, το αγαπημένο, πάμε, είναι το αγαπημένο του φαν.
3: Αλήθεια, και λείπει.
4: Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζί. Μαύρες ώρες και πικρές περνάω. Ψάξε να βρεις μια ερημιά. Να μην ακούω φωνή καμιά. Τη νύχτα αυτή πονάω.
1: Μη συνεχίζεις άλλο. Συγχαρητήρια. Εντάξει, παιδί μου, κέρδισες.
3: Άστον, θέλει να το δώσω.
1: Δώσε, με σε κόβω.
4: Έλα, εντάξει.
3: Άντε, εντάξει. Πολύ καλό.
4: Έχει και μπλόκο μπροστά μου.
3: Έλα, μη
1: συνεχίζεις. Κλείστο. Ρολογάρα από season time, όλη μα όλη δική σου συγχαρητήρια. Ποιον έχουμε.
2: Εσύ
3: έχεις. Καλά.
1: Εγώ έχω. Έχω την Helen. Helen.
5: Καλημέρα.
1: Good morning. Τι θα μας πεις.
5: Λέω να σου πω Μετάλλικα.
1: Μετάλλικα. Πολύ ωραίο και επίκαιρο. Σε δύο μέρες θα είναι και εδώ κιόλας.
5: Ναι, μήπως πάρουν εμένα αντί για αυτούς.
1: Θα μπορούσε να τις ανοίξει στην αυλία. Μας είπες 15-50.
3: Θα πας να τους δεις Μετάλλικα.
5: Δυστυχώς όχι.
3: Ωραία, δεν πειράζει. Θα τους ακούσουμε από σένα.
1: Για πάμε. Για δώσ' το, Helen.
5: Θα πάω στις 6 ώρα να δω το Φάνη.
1: Πού, παιδί μου.
3: Α, που τους έχει καλέσει
1: εκεί πέρα. Α, που τους έχει καλέσει για ξύλο. Ναι, οκ, το ξέχασα. Για πάμε, Helen.
5: Λοιπόν, ξεκινάω.
1: Δώστε.
5: So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart.
2: Nothing as much.
5: Forever trusting who we are.
3: Εδώ μπαίνει.
5: And nothing else matters.
1: Σαν το χολίδι το λέει. Δώστε.
3: Αυτό ήταν.
5: Never open myself this way. Life is ours, we'll give it up.
1: Κρίμα.
3: Πάει. Λοιπόν, ο Πάνος.
1: Πάει λα Πάνο.
3: Έλα ρε εσύ Πάνο.
1: Για ξαναπάρει, ποιο παίρνεις.
3: Τον Πάνο, το κλείσε. Παιδιά, τι γίνεται. Μην το κλείνετε.
1: Και εμένα και εσένα το αγαπημένο σου φρόσω, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Ποιο τώρα, αυτό που θα μας τραγουδήσεις.
1: Δεν θα τραγουδήσω, το Impossible.
3: Είναι πολύ ωραίο. Τραγουδήσε το λίγο τώρα.
1: Πολύ ωραίο κομμάτι, πολύ ωραίο κομμάτι.
3: Έλα.
1: Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω.
3: Έλα, Δημητρή, πες όλο το άλλο και μας πήρες τα αυτιά και αυτό δεν μπορείς να πεις που είναι και το αγαπημένο σου.

0: Το ζει σίγουρα, παιδιά, να ξέρετε. Έλα, ρε Δημήτρη, δεν μπορώ να γελάσω. Γιατί σε είχε σημαδέψει στο χρόνο. Τον έκλεισε, Λευτέρη.
1: Τι γελάς?
0: Όχι, δεν μπορώ να γελάσω γιατί σε είχε σημαδέψει αυτό το τραγούδι. Το είπες πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις τι, έβαλε συνέστημα. Αυτό ήταν. Μπορεί τα αγγλικά σου τα χάλια.
1: Χάλια, είσαι και φαίνεται
0: το λένε τα παιδιά.
1: Χαίστηκα τι λέει.
0: Το λένε τα παιδιά.
1: Τα κόμπλεξ δεν τα ρίχνουν σε μένα.
0: Λοιπόν.
1: Είχα και άγχος τώρα.
0: Σιγά που έχεις και άγχος. Λες και είσαι στη σκηνή του X-Factor.
1: Σε πληροφορώ ότι στο σπίτι μου το λέω πολύ καλύτερα.
0: Αλήθεια?
1: Πάμε, ποιον έχεις?
0: Λοιπόν, δεν πήρα γιατί σε άκουγα. Ήθελα να μείνω στην ερμηνεία σου.
1: Ωραία, τελειώνεται. Πάμε σε κουναβίζον τώρα. Πολύ ωραίο. Ρε, Σιλευθερή, βάλ το μετά, ρε. Πόσο ωραίο κομμάτι είναι.
0: Λοιπόν, περίμενα να πάρω το Σπύρο.
1: Ναι, βάλ το τώρα. Πάρ το Σπύρο και το βάζουμε. Πόσο ωραίο κομμάτι. Μαρία, έχω κλάψει πάρα πολύ.
0: Αλήθεια?
1: Πάρα πολύ. Ναι, Μαρία, πέρασα δύσκολα χρόνια. Δύσκολα χρόνια.
0: Γιατί τα έχεις πει αυτά στην ψυχολόγο?
1: Ναι, μωρέ, έχω μιλήσει όλη την
0: ώρα. Για να φύγουν,
1: πέρασα,
0: μην
1: δύσκολα,
0: τα
1: κρατάς. Δύσκολα. Δεν τα κρατάω. Όχι, πέρασα δύσκολα. Αλλά τα ξέρω και στα παιδιά μου. Έκανε καριέρα.
0: Έχεις ξανατραγουδήσει εσύ ή είσαι άλλος Σπύρος?
1: Μαρία, βγάλω τον στον
0: αέρα. Άλλος Σπύρος.
2: Λοιπόν, πάμε.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, περίμενε.
1: Μην πει τίποτα,
0: δώστε.
2: Ακόμα ψάχνω το γιατί. Να είναι οι δρόμοι μας κλειστοί. Δευτέρης, αρέσει? Ακόμα ψάχνω για λίγη, μα η μόνη επιλογή. Πώς τέτοια αγάπη να χαθεί, κάποιο βράδυ μου είχες πει.
3: Ωραίος, ευχαριστούμε.
0: Ωραίος, ευχαριστούμε.
3: Εγώ ήθελα να δώσουμε δώρο, δε.
4: Κουνάβια, περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου.

0: Ο Music προτείνει.
1: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
3: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12.
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου

0: καράβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη σεζόν. Kuna Vision.
1: Σπύρο.
2: Καλέ. Σπύρο.
1: Ρε Σπύρο.
2: Καλά. Κατερίνα.
3: Ναι.
2: Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πόσο χρονών είσαι, με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι 28.
2: Αχα.
3: Και είμαι γυμνάστρια.
2: Α, το αγαπημένο του Φάνη, λείπει κιόλας να σε δοξάσει. Τι θα μας πεις?
3: Τι θέλετε να σας πω?
2: Εσύ θα μας πεις, δεν γίνεται να σου πούμε εμείς. Τι θα μας πεις? Ελληνικό, ξένο?
3: Α, ελληνικό.
2: Ωραία, πάμε.
3: Ξεκινάω.
2: Ναι, αμέσως, δώσ' το.
3: Βάλ' το τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
4: Εντάξει, ευχαριστούμε.
1: Άχου, ο Λευτέρης.
2: Έλα, ρε Λευτέρη, έδωσε λίγο.
1: Ο Λευτέρης είναι πιο αυστηρός από το Φάνη. Να σου πω κάτι, Χρήστος. Τον έλεγα Σπύρο πριν. Χρήστος.
2: Καλά, Χρήστο.
5: Καλημέρα.
1: Ρε Χρήστο, πες και εσύ να ναι, Χρήστο με λένε.
5: Χρήστο.
2: Μπράβο.
5: Λοιπόν, επειδή είμαστε και σε κλίμα Eurovision, θα τραγουδήσω τραγούδι από Eurovision εδώ.
1: Καλέ, πες μας λίγο την ηλικία. Όχι, ποια ηλικία σου, τι δουλειά κάνεις?
5: Είμαι social media manager.
1: Α, social media manager.
5: Από Θεσσαλονίκη.
2: Από Θεσσαλονίκη.
1: Ω, μάλιστα.
2: Πόσο χρόνο είσαι?
5: 32.
2: Να
1: και εσύ με τις ηλικίες.
2: Σιγάρα Μαρία.
5: Και ωραίο μαλλί, Δημήτρη, ωραίο μαλλί.
2: Ευχαριστώ, αδερφέ.
1: Είδες, του πάει το Δημήτρη. Τώρα θα τα αλλάξει, θα βάλει και τα άλλο.
2: Τώρα θα βάλω τα μπουκλάκια. Για πες, θα μας πεις.
1: Eurovision, λέει.
5: Θα πω το Rim Team Paki Team της Κροατίας.
2: Μάλιστα. Baby Lasagna, ενδιαφέρον.
5: Ναι.
2: Για δώσε.
5: Ξεκινάω.
2: Εννοείται.
5: Ναι. There's no going back. Oh, my present fades to black. Oh. There's no going back. Oh, my anxiety attack. Oh,
1: δεν το λέει.
2: Άσε να πει το ρίμι, δεν κοιτίμ τουλάχιστον.
1: Ρίκι, τίμι, τίμι, λαζάνια, τα πει εγώ, εντάξει.
2: Μαρία, τίποτα δεν ξέρεις,
1: Εντάξει, τώρα από την Eurovision θα τα ακούσω, ρε Δημήτρη, εσύ το παρακολουθείς.

0: Παρακολουθείς από κοντά το θέμα?
1: Από κοντά δεν το παρακολουθώ.
0: Ενώ από κοντά τα παρακολουθείς, δεν έχεις χάσει τίποτα. Για να πάρουμε τη Δέσποινα. Δέσποινα.
1: Γιατί έπαιξε να κερδίσει η Ελλάδα.
0: Έπαιξες κιόλας.
1: Έπαιξα να κερδίσει η Ελλάδα.
0: Α, έχεις ποντάρει. Για να ποντάρι, δούμε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ποντάρα,
0: τι θα
1: να κερδίσει η Ελλάδα και πόνταρα για κάτι άλλο. Τέλος πάντων, τώρα
0: τι άλλο, έλα πες το. Γιατί πες τι άλλο πόνταρες. Γιατί μην επηρεαστούν, ναι. Τι πειράζει.
1: Πόνταρα και να μπει η Κροατία στη δεκάδα.
0: Α, ωραία, για να τα καταγράψουμε να δούμε, θα πέσει μέσα. Δέσποινα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι, Μαρία μου?
0: Είμαι μια χαρά και... Έλα δες να τα πούμε. Λοιπόν, για πες τι δουλειά κάνεις.
2: Εγώ δουλεύω σε ένα κέντρο αποκατάσταση.
0: Α, σημαντική δουλειά. Να σου πω κάτι, τώρα σε βρίσκουμε στο σπίτι, στο δρόμο Εκώ Φασαρία.
2: Προσπαθώ να πάω τώρα εκεί πέρα.
1: Κίνηση.
2: Αλλά δεν έχω φτάσει.
0: Ναι, τώρα πώς θα τραγουδήσει όμως που οδηγεί? Κάνε κάπου στην άκρη, παιδάκι μου.
2: Εντάξει, το έχω.
0: Α, έλεγε,
1: για, τι θα μας πεις?
2: Θα πω το Παπαούτε.
1: Παπαούτε, πολύ ωραίο κομμάτι.
2: Τον άντρα μου που αν δεν με ακούει θα του σπάσετε το κεφάλι.
1: Τέλεια. Αγαπιέστε, πάμε.
2: Ούτε Παπαούτε, ούτε Παπαούτε.
0: Ρε, Φάνηλο.
1: Καλά τον είπε, σαν το Φάνι είναι.
0: Ναι, έχεις γίνει, ήθελα να πω, έχει γίνει χειρότερο από το Φάνι.
1: Αδύνατο Φάνι με μαλλιά. Έχουμε τον Νίκο. Νίκο.
0: Πού πήγε ο Νίκος? Λέγεται σίγουρα Νίκος, μήπως λέγεται.
1: Όχι, αφού λέει μου στέλνει Νίκος.
0: Α, εντάξει, κάτσε να πάρω το Σπύρο εγώ.
1: Για πάρω το Σπύρο.
0: Για έλα, Σπύρο. Ο Σπύρος λέει, όλο με σκέφτεσαι, Μαρακέ. Σπύρο. Έλα, Σπύρο, μας ακούς?
1: Το ραδιόφωνο σου κλείσε, Σπύρο.
3: Ναι, βουμπουλίνη μου.
1: Εντάξει, Σπύρο μου.
3: Α, σου πω το.
1: Ναι.
3: Here without you.
1: I'm here without you, πολύ ωραίο κομμάτι.
3: Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Πάμε.
1: Δώσ' το.
3: I'm here without you, baby. But you're still on my lonely mind. I think about you, baby. And I dream about you all the time. I'm here without you, baby. But you're still with my on my dreams.
1: Το ξέρεις.
3: Και τώρα το καλό. And tonight, it's only you and me. Μαρία, αφιερωμένο σε σένα.
0: Ρε, εσύ ευχαριστώ και το τραγουδάς και τόσο ωραία. Ευχαριστώ.
3: Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ. Τι θέλεις?
1: Να σε καλά, καλημέρα.
0: Α, ναι, όχι, να μην του δώσουμε ένα δωράκι.
1: Έχουμε το Δημήτρη. Τέλεια. Αμάρε, παιδιά.
0: Το Δημήτρη, μήπως παίρνουμε τον ίδιο Δημήτρη τώρα. Για παίρνουμε. Ναι, θα πάρω τον Αχιλέα, παίρνω σένα.
1: Για να δούμε ο Δημήτρης. Εμένα μου τη σπάει γιατί γκρινιάζουνε. Βγάλε με ένα μπομπουλίνι μια φορά και του παίρνουν και δεν το σκόνουνε.
0: Λοιπόν, Αχιλέα, σήκωσε το τώρα. Παιδιά, να του σηκώνετε τώρα που θέλετε να τραγουδήσετε. Μην μα στέλνετε μηνύματα και μετά δεν. Λοιπόν, για βγάλε τον Αχιλέα. Αχιλέα, με το ωραίο όνομα. Α, καλή ακόμα και μιλάω μόνη μου εγώ.
1: Λοιπόν,
0: ωραία, αυτά τα ονόματα μου αρέσουν πάρα πολύ. Ο Αχιλέα εντωμεταξύ μου λέει και please να το πάρει. Έλα, Αχιλέα, έτοιμη μου να πω τώρα δεν απαντά. Αχιλέα.
4: Παρακαλώ.
0: Αχιλέα, δεν θα. Δεν έχει.
4: Αχιλέα, κάποιο λάθο έχει κάνει.
0: Πώ σε λένε? Ποιο είναι το όνομά σου? Δεν σε λένε Αχιλέα. Ένα Αχιλέα για να τραγουδήσει στην Κουναβίζιον, ποιο είναι?
4: Ο Αχιλέα για να τραγουδήσει στην Κουναβίζιον, κάποιο άλλο είναι.
1: Έλα, προφανώ έστειλα το τηλέφωνο σου. Έχει κάποιο φίλο, Αχιλέα?
0: Μα δεν βλέπω.
4: Αχιλέα, φίλο.
0: Τέλο να τραγουδά.
1: Έλα, τελειώνω.
0: Παιδιά, μην

0: Αφού.
1: Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
2: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
5: Εξωγήινος! Τι! Πού!
6: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
5: Άστο, το έχω. I speak England very best.
4: Ποιος θα του το πει?
6: You tell him.
5: Τι! Μια χαρά δεν τα πα. Το είπες. Σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Φάνη, καλημέρα Μαρία.
3: Καλημέρα.
2: Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε ίσως για το πιο γρουσούζικο και κακό ζώο που υπάρχει εκεί έξω. Ποιο πιστεύετε ότι μπορεί να είναι?
1: Γρουσούζικο ή η μαύρη γάτα.
2: Μαρία.
3: Όχι, δεν έχω εγώ γρουσούζικο ζώο, δεν έχω.
2: Ούτε κακό ζώο.
1: Ούτε εγώ έχω, αλλά θέλω να σου πω ότι μαύρη γάτα δεν λένε για γρουσουζιά.
2: Λάθος. Δεν υπάρχουν χειρότερα.
1: Κουκουβάγια.
2: Όχι. Είναι.
3: Είναι η κουκουβάγια, μ' αρέσει η κουκουβάγια.
2: Και τα κοράκια είναι, αλλά όχι. Κανένα από τα δύο.
1: Το κουκουβάκι κακό ή ναι, κακό.
3: Όχι, ρε, ίσα ίσα που εγώ, άμα είναι και στο σπίτι, είναι.
2: Θάνατο. Θάνατο.
3: Κουκουβάκι.
2: Θάνατο.
1: Ηρέμησε με σου.
3: Καλά, καλέ, όντω, καλά.
2: Επιτόπιο.
1: Μέσα στο χωριό πάντω, ναι. Όταν α πούμε, σαν κακό σημάδι, θυμάμαι επειδή η θεία μου από εκεί, ναι. Είχε και πουλάκια, κάνα ρίγια και τέτοια, και τα είχε έξω, πολλέ φορέ πήγαινε κουκουβάκια ή κουνάβι στο κλουβί και τα πνίγε. Και έλεγε, αν λέει, στα πνίξει κουκουβάκια, λέει τα τέτοια, την επόμενη μέρα υποστηρίζει ο θείος, η θεία μου ότι. Βέβαια, η θεία μου είχε κάτι τη συνωμονία τύπου ότι τη μέρα που πέθανε ο θείος σου ο Τάδε, μου είχε πριν από τρεις μέρες φάει κουκουβάκια το καναρίνι.
3: Την κουκουβάκια. Τα συνέδε.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Πολύ, πολύ την κουκουβάκια. Παρ' όλα αυτά δεν είναι η κουκουβάκια το πιο γρουσούζικο
3: και είναι?
2: Κακό ζώο.
3: Έχω εντρικαριστεί τώρα.
2: Το κουνέλι.
1: Το κουνέλι.
3: Το κουνελάκι, ρε εσύ.
2: Δεν υπάρχει χειρότερο.
1: Θάνατος, θάνατος, θάνατος.
2: Ζώο από το κουνέλι.
3: Όχι, ρε εσύ, Δημήτρη. Όχι, τα κουνελάκια.
1: Πρώτη φορά το ακούω αυτό τώρα.
2: Γι' αυτό τα τρώνε από παλιά.
1: Είμαστε και live στο Instagram, φίλες και φίλοι. Στο TikTok. Live στο TikTok. Για να δούμε, ναι.
3: Φαντάζομαι έχει μειωθεί τώρα ο πληθυσμός που τα τρώει τα κουνέλια.
2: Θέλω να σας πω λοιπόν, επειδή για κάποιους έχουν συνδέσει ορισμένοι τα λαγοπόδαρα.
1: Με την τύχη.
2: Αρχιβάζω και λαγό με την τύχη.
1: Mm. Βέβαια.
2: Για ποιο λόγο κόβανε τα πόδια από τα
1: σου έχει τύχει, ας πούμε, γρουσόζικο στιφάδο που λέγει ο.
2: Έλεος. Διότι ο λαγός είχε πάρει τη δική σου τύχη. Λένε ότι αν ο λαγός σε κοιτάξει μέσα στα μάτια, σου παίρνει την τύχη σου. Σας τα έχω φέρει λοιπόν εδώ πέρα όλα.
1: Όχι ο λαγός, τώρα που και τα κουνέλια, άμα τα παρατηρήσεις. Ο τρόπος που κοιτάνε, επειδή κοιτάνε στις μηνένες, λέει. Κοιτάνε στο. Απλανές βλέμμα. Δεν σε κοιτάει ποτέ στα μάτια να σε.
3: Ρίση, εγώ έχω απλανές βλέμμα.
1: Όχι. Δε...
3: Είναι πολύ επικεντρωμένο και τα κουνελάκια. Mm. Και αυτά, απλά είναι πιο γλυκούλικα.
2: Νομίζεις ότι είναι γλυκούλικα, Μαρία, ε.
3: Ναι.
2: Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Πάμε λοιπόν τώρα στον μαύρο λαγό. Ή αλλιώς ο καταραμένος. Έτσι ονομάζεται.
3: Α, περίμενε, η λαγή, όχι τα κουνέλια.
2: Κουνέλια λαγή σου, τα βάζω μαζί.
3: Γιατί η ίδια είναι.
1: Όχι, όχι, δεν
2: τα βάζω μαζί όμως.
1: Τα βάζει μαζί όμως. Ναι. Ό,τι έχει αυτιά και ουρά, το βάζει μαζί.
2: Λοιπόν, είναι η πιο σκοτεινή μορφή τα μαύρα κουνέλια. Εντάξει.
1: Σπάνιο να δεις μαύρο κουνέλια.
2: Δεν γεννιούνται, λένε ορισμένοι, απλώς εμφανίζονται. Θεωρείται ο απόλυτος ιονός θανάτου. Η μεγάλη καταστροφή, είτε είναι πυρκαγιά είτε κάποιο ατύχημα.
1: Για το μαύρο λαγό λέμε εδώ.
2: Φυσικά. Αν τον δεις να διασχίζει το δρόμο σου από αριστερά προς τα δεξιά, σου κόβει την τύχη.
4: Πού μπορεί εδώ στο πεδοδρόμιο
3: αυτό. Αν περνάει.
1: Καλά, δηλαδή, καλά, δηλαδή είμαι εγώ στη Νέα Σμήνη. Υπάρχει κάποιο να δω μαύρο λαγό να περνάει απέναντι.
3: Έχει δίκιο τώρα.
2: Αν δείτε μαύρο λαγό.
1: Μέσα σοβαρά τώρα.
3: Στα δάση.
1: Ναι, τώρα αυτό πρέπει να το δει σε δάσο. Δηλαδή, μαύρο λαγό να δω πού εδώ στου Αγίου Αναργύρου να περνάει μαύρο λαγό κάθετα την
3: παλιά. Καλά, δεν ξέρει ποτέ. Έχουν κατεβεί οι λύκοι και τα. Πώς τα λένε, τα άλλα. Τα γρηγούρουνα.
1: Ναι,
3: δεν ξέρει ποτέ τελικά.
2: Αν δείτε μαύρο λαγό, μην συνεχίσετε τη διαδρομή σα.
1: Να πατήσουμε φρένο.
2: Γυρίστε πίσω. Επιτόπου.
1: Αυτό το λένε το ίδιο μίτσο για τι μαύρε γάτε. Όπω το λέει, να μην σε περάσει κάθετα.
2: Επιτόπου.
1: Ναι.
2: Πώ κάνει ο μαύρο λαγό τώρα.
1: Ο, συγγνώμη. Αν κατάλαβα καλά, αυτή τη στιγμή θα γίνει κάτι αδιανόητο, αν είναι αυτό που πιστεύω. Έχουμε φωνή από μαύρο λαγό.
2: Έχεις φωνή από όλους τους λαγούς, όχι μόνο από το μαύρο. Έχεις και από άσπρο και από καφέ.
1: Έχουμε φωνή από καφέ λαγό. Φίλες και φίλοι, μισό λεπτό, γιατί στην αρχή το πήγα να το πάρω για πλάκα το θέμα.
3: Αλλά τώρα το παίρνει σοβαρά.
2: Κουμπώσου, ναι.
1: Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι πραγματικά σε πανελλήνια, αν όχι σε παγκόσμια μετάδοση. Έχουμε φωνή μαύρου λαγού. Ακούγεται, καταλαβαίνει, σαν κωδικό τέτοιο. Μαύρος λαγός, φίλες και φίλοι, και Δημήτρης Μπουλίνης. Δικό σου.
2: Ο μαύρος λαγός, λοιπόν.
1: Σωστό, ναι, συγγνώμη.
2: Έλα, πες, τι θέλεις να πεις.
1: Όχι, όχι, προχωρώ.
2: Ο μαύρος λαγός κάνει κάπως έτσι. Λοιπόν, θα φύγω.
3: Εντάξει, είναι αστείο ο μόνο.
1: Δεν είναι αστείο. Πρέπει να μπείτε στο live στο TikTok για να το δείτε.
3: Δεν είναι αστείο.
1: Γιατί κυρίως είναι.
2: Μαριά!
3: Θέλω να πω.
1: Έχουμε ξαναπεί ο Δημήτρης δεν είναι μίμος. Ο Δημήτρης και χάρη μας κάνει που τα κάνει αυτά εδώ πέρα. Τι να κάνει, αλλά πρέπει να δείτε και πρέπει τη φωνή και τη φάτσα στο τίτλο.
3: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε για μαύρο λαγό.
2: Έτσι κάνει ο μαύρος λαγός. Μπορείτε να μπείτε να το κουκλάρετε τώρα, το βάλετε στο YouTube.
1: Ναι.
2: Συνεχίζουμε. Πάμε στη χειρότερη κατηγορία. Του λευκού λαγού.
1: Ρε φίλε, τι διαφορά μπορεί να έχει ο λευκός από τον μαύρο λαγό, στον ήχο.
2: Θα δεις τώρα.
1: Ναι.
2: Ο λευκός λαγός, λοιπόν, συχνά συνδέεται με ψυχές γυναικών που αδικήθηκαν ή πέθαναν με κακία στην καρδιά τους. Μαρία Ένεσλι.
3: Εγώ φέρνει... γιατί δηλαδή, έχω κακία εγώ στην καρδιά μου.
2: Φέρνει τρέλα και.
3: Τι είναι αυτά που λες, παιδάκι μου.
2: Φέρνει τρέλα και μονή. Και ο λευκός λαγός δεν σε σκοτώνει.
1: Σε κάνει πιο δυνατό.
2: Όχι. Σε στοιχιώνει.
1: Κάτσε, συζητάω συγγνώμη, μην της δίνεις σημασία, άσε να κορδεύει. Έχουμε ξαναπεί το να κορδεύεις είναι εύκολο.
2: Ο λευκός λαγός.
1: Κάτσε ρε Μαρία, σταμάτω να το λέγε Μίτσο.
2: Ο λευκός λαγός, όπως σας είπα, δεν σας σκοτώνει, σας στοιχιώνει. Αυτή είναι η δουλειά του. Στην ουσία, ο λευκός λαγός είναι ένα φάντασμα μιας κακιάς γυναίκας που δεν μπορεί να ησυχάσει και ο μοναδικός της σκοπός είναι να στοιχιώνει και τους άντρες αλλά και τις γυναίκες.
1: Λοιπόν, πάμε, Μίτσο, θες να θυμίσεις λίγο μαύρο λαγό πρώτα πριν πάμε στον άσπρο λαγό για να καλάμε και τις διαφορές.
2: Ναι, φυσικά.
1: Πάμε πρώτα άσπρο λαγό.
2: Μαύρο λαγό.
1: Μαύρο λαγό, συγγνώμη, δώσε μαύρο λαγό.
2: Ο μαύρος λαγός έκανε έτσι.
1: Μπορεί να κάνουμε και κάποια print screen. Ωραία, και πάμε τώρα σε λευκό λαγό.
2: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τον λευκό λαγό.
1: Για να ακούσουμε.
2: Είναι τρομακτικό, διότι ο ήχος του λευκού λαγού είναι σαν να φωνάζει. Αν ένας λευκός λαγός σε κοιτάξει στα μάτια και αρχίζει και βγάζει μια κραυγή όπως αυτή που σας κάνω τώρα, ειλικρινά σας μιλάω.
3: Τρέξτε.
2: Μην βγείτε από το σπίτι τουλάχιστον για καμιά εβδομάδα.
1: Λοιπόν, πάμε για λευκό λαγό. Ξεκάθαρη διαφορά από το μαύρο λαγό. Από το μαύρο λαγό είναι ξεκάθαρη διαφορά.
2: Μαρία, είμαστε πολύ μπανάλοι για σένα.
3: Όχι, Δημήτρη.
1: Μην ασχοληθεί.
3: Όχι, Δημήτρη μου, αλλά πρέπει να δεις.
1: Και πάμε. Τι να κάνει εσύ. Και πάμε, Δημήτρη, στον καφέ λαγό τώρα.
2: Γιατί κλείνουμε λοιπόν.
1: Κλείνουμε με καφέ λαγό.
2: Με τον προάγγελο του αίματος. Κόκκινος ή πυρόχρωμος λαγός.
3: Α, αυτό το που χαλκινίζει, ναι.
2: Εντάξει. Είναι σπάνιος και συνδέεται με το στοιχείο της φωτιάς και του πολέμου. Τι φέρνει? Διχόνια και βία. Αν εμφανιστεί σε μία περιοχή, οι παλιοί έλεγαν ότι θα ξεσπάσει καυγάς ή αίμα ανάμεσα σε γείτονες, ακόμα και σε οικογένειες.
1: Βεντέτες και τα λοιπά, έτσι.
2: Ακριβώς. Συνήθως εμφανίζεται τις ώρες του δειλινού, όταν ο ήλιος βάφει τα πάντα κόκκινα και εξαφανίζεται μόλις πέσει το σκοτάδι. Είναι για λίγη ώρα, γι' αυτό το λόγο είναι και σπάνιο.
1: Και ακούγεται και σαν ο πιο επικίνδυνος, έτσι.
2: Δεν υπάρχει ο κόκκινος λαγός.
1: Δεν υπάρχει όντως, εγώ αυτό υποπτεύω.
2: Όχι, ναι. Υπάρχει. Με τον
3: κουβέστη. Υπάρχει, εσύ περισσότεροι κόκκινοι είναι.
1: Θύμισε λίγο, αν μπορείς, πάμε λίγο μαύρο, λευκό και να, για να θυμούνται.
2: Εσύ φάνε δεν γίνεται.
3: Αλλά κοίτα από εκεί, κοίτα από εκεί, γιατί εγώ δεν πάω βλέπω την φάτσα σου.
2: Μαρία, πες τις κάτερες, δεν λέω πράγμα την φάτσα
3: μου. Γελάω ρε εσύ, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, πάμε μαύρος, λευκός και καπάκι.
2: Είναι πολύ δύσκολο τώρα αυτό.
1: Εντάξει, με μίτσο για τα δύσκολα σε εγώ εδώ πέρα, τι έχω για τα εύκολα, έχω την Ένεσλη.
3: Α, ευχαριστώ.
2: Ο μαύρος λαγός κάνει κάπως έτσι, όπως σας είπα.
1: Ξεκάθαρα.
2: Ο άσπρος λαγός κάνει κάπως έτσι.
1: Έλα, Λεντά. Συνέχισε. Και πάμε τώρα
2: στον
1: καφέ λαγό, ο οποίος...
2: Καφέ λαγός.
3: Τι, το σκέφτεται.
1: Μίτσο, είναι η ώρα που πρέπει να διατηρήσεις και εσύ και εγώ την ψυχραιμία μας και να βγει πέρα η δουλειά. Γι' αυτό πληρώνεσαι. Ενώ για να κρατιάσεις...
3: Μήπως σε μπλόκαρε που κάνεις πρώτα όλους τους άλλους.
1: Μίτσο, μην ακούς κανέναν τώρα. Πάμε μαζί για καφέ λαγό. Πάμε. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, πάμε.
2: Ο καφέ λαγός είναι ο πιο επικίνδυνος από τους άλλους δύο και ο ήχος του είναι ο πιο περίεργος. Ο καφέ λαγός κάνει κάπως έτσι.
3: Νευρωτικός πολύ.
1: Τον καφέ λαγό, έδωσε πολύ πόνο στον άσπρο λαγό. Τον πήρε κάποιο πιο επιθετικό. Ξερογλύφεται με κάποιο τρόπο.
2: Δεν ξερογλύφεται ακριβώς. Είναι πιο ιδιαίτερο.
1: Ναι. Δημήτρη, άρα αν καταλαβαίνω καλά, ο χειρότερος είναι ο καφέ ο λαγός.
2: Σωστά. Έχει... Παρ' όλα αυτά και ο λευκός είναι επικίνδυνος. Είναι μια κακιά γυναίκα, μια κακιά ψυχή που βγαίνει έξω για να μας στοιχιώσει.
3: Μη σου τύχει.
2: Και ο
3: μαύρος.
2: Μην κοιτάς τους ήχους. Ο καθένας κάνει κάτι διαφορετικό.
3: Ναι. Mm.
1: Δημήτρη, δεν είναι παιδιά, το έχω ξαναπεί. Είναι το ευχαριστώ. Είναι πολύ λίγο για το Δημήτρη, το ευχαριστώ για αυτό το πράγμα που κάνει.
4: Λευκό θέλουμε.
1: Να κλείσουμε με λίγο λευκό λαγό.
2: Ναι.
1: Να κλείσουμε με λίγο. Τελευταία φορά ο λευκό, γιατί είναι ο λαγός που φόβησε του περισσότερου.
3: Μην το χάσετε.
1: Πάμε, φίλε.
2: Μαρία, μπορεί να σταματήσει. Έχω ειρωνευτεί εγώ ποτέ.
3: Εσύ, Δημήτρη, δεν ειρωνεύομαι, αλλά πραγματικά έχει δει τη φάτσα σου με το λευκό. Δηλαδή, πιο καλά να δω λευκό λαγό παρά εσένα.
1: Μια χαρά είναι η φάτσα σου. Να ξυμιάζει και.
3: Ναι, εσύ το κοροϊδεύει τώρα.
1: Και με λευκό λαγό, αν με ρωτά εμένα, μοιάζει και το κάνει και πολύ καλά το λευκό λαγό.
3: Πιο γλυκό είναι το λευκό λαγό.
1: Τον πειράζει γιατί κάνει πολύ καλά το λευκό λαγό.
3: Πάμε. Και αυτό φταίει.
1: Και εμφανισιακά το κάνει καλό, λέγε.
2: Ο λευκός λαγός, τελευταία φορά που το κάνω.
1: Ναι.
2: Τεράστια προσοχή. Τον ήχο που το κάνω τόσες φορές και το ακούω στο ραδιόφωνο δεν σας κάνει καλό.
1: Όχι.
2: Προσοχή.
1: Μπορεί να εθιστούμε.
2: Όχι, ρε φανίκο, είναι ζυγός.
1: Α, οκ, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, είναι κάπως έτσι.
1: Φίλες και φίλοι, Δημήτρης Μπουλίνης, ο άνθρωπος ο οποίος.
2: Εντάξει, συγγνώμη, Μαρία Ένεζλη, αν έριξα το επίπεδο σου που ήταν πολύ
3: φανή,
2: υψηλό.
3: Φανή, εγώ δεν μίλησα τώρα, δεν είπα τίποτα, ούτε το κοίταξα.
2: Συγγνώμη, κυρία Μαρία.
1: Έχει δίκιο. Συγγνώμη.
3: Δεν είπα τίποτα.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη.
3: Εγώ τα κουνελάκια λαγουδάκια τα αγαπάω. Παναγιά μου, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Σκιάζομαι.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει με να αγκαλιάζω δέντρα.
5: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά,
0: πρέπει.
6: Γιάννη Στάνταρ Ξηρίδης Παπαδί.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
7: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: 2! Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Ο Music προτείνει.
1: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο, αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.

Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Καθρέφτης. Η αποφασιστικότητα σε κάνει να ξεπερνάς τον δισταγμό και να συνεχίζεις. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι γεμάτος σκιές και συντρίμμια από όσους σταμάτησαν στη μέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Ενεργηθείτε.
2: Τι θέμα σας έχω πάλι σήμερα. Θέλω να μου πείτε πώς κοιμάστε, γιατί η στάση του ύπνου σας αποκαλύπτει τον τρόπο που λειτουργείτε, τον τρόπο που σκέπτεστε.
3: Θα σου πω, εγώ πάντα δεν μπορώ να κοιμηθώ ανάσκελα με τίποτα. Και πάντα θέλω ένα μαξιλάρι, δηλαδή να έχω ένα μαξιλάρι στο κεφάλι και ένα αγκαλιά. Και να σου κάνω, δηλαδή θέλω.
2: Εμβρυϊκή στάση.
3: Όχι εμβρυϊκή, θέλω να έχω κάτι κάτω από το χέρι μου.
4: Ναι, ανασφάλεια είναι αυτό, το ξέρω.
2: Σοβαρά, παιδιά. Και ο Λεωνίδας λέει το ίδιο.
3: Δεν το βάζω ακριβώς αγκαλιά.
2: Το κρατά.
3: Το βάζω, ρε παιδί μου, ανάμεσα. Δηλαδή, πολλές φορές βάζω και το χέρι μου κάτω από το μαξιλάρι που έχω βάλει το κεφάλι μου απάνω. Θέλω να έχω να. Βάζω χέρι και μαξιλάρι. Κοιμάμαι περίεργα.
2: Περίμενε, έχεις ένα μαξιλάρι πάνω από το κεφάλι. Ένα στο χέρι.
3: Θα σου πω, ή θα έχω ένα στο κεφάλι μου και ένα στο χέρι μου, αλλά το πιο σύνδεση είναι αυτό που έχω στο κεφάλι μου να βάζω και το χέρι μου από κάτω.
2: Α, καλά, εντάξει.
4: Εντάξει, έλα, και εγώ το κάνω αυτό καμιά φορά, καταλαβαίνω.
3: Ναι, αλλά θέλω, όχι, δεν το θέλω αγκαλιά σαν μωρό. Θέλω κυρίως με το χέρι το δεξί που κοιμάμαι, θέλω να μπαίνει από κάτω από κάτι. Δεν γίνεται, δεν θέλω άνθρωπο. Δεν θέλω κάτι. Δηλαδή αυτό που έχω κάνει από τα χέρια μου, θέλω να αντιδράει, να κουνιέται, να
2: μπαίνει. Οπότε είτε είναι μαξιλάρι είτε είναι κάτι άλλο, δεν θες αρκεί να αντιδράει.
3: Ναι, θέλω κάτι το οποίο να μην είναι.
2: Δεν θέλω κάτι να αντιδράει.
3: Μην το πάρουμε ότι είμαι ρομαντικός και έχω ανασφάλεια. Δεν θέλω κάτι που να έχει ζωή. Θέλω κάτι που να είναι μαλακό, α πούμε αυτό.
4: Ναι, αλλά και μόνο που θέλει κάτι στα χέρια σου, δηλώνει κάτι, Μαρία.
2: Δηλώνει και θα σα τα πω όλα τώρα με τη σειρά. Αν κοιμάστε και έχετε το πρόσωπο στο μαξιλάρι, υπάρχει κάποιο που να το κάνει αυτό κατά τη διάρκεια του ύπνου.
3: Μέσα πάνω να μην παίρνω ανάσα. Όχι, Μαρία.
2: Πολύ κοιμούνται έτσι, παιδιά, να το ξέρετε.
3: Τι λες, ρε Μαρία. Κοιμάται
4: κάτι.
3: Πάρα πολλοί δολοφονούν έτσι ανθρώπου. Το έχω δει.
4: Τι λες, ρε.
2: Όχι, ρε παιδιά, δεν έχει τύχει να.
3: Όχι, δεν έχει τύχει.
2: Αλήθεια λέτε.
3: Να βάλω το μαξιλάρι flat πάνω στη μούρη που να κοιμάμαι.
2: Εμένα. Μου είπε ότι το έχω κάνει και εγώ, παιδιά, αυτό κάποια στιγμή. Ότι έχω κοιμηθεί, λέει, μέσα στον ύπνο μου, όχι να ξεκινήσω. Να βρεθώ με το μαξιλάρι, ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, είναι πολλοί άνθρωποι που το κάνουν αυτό, από ό,τι φαίνεται.
3: Έχω τύχει να κοιμηθώ. Το χειρότερο που έχω κάνει είναι να κοιμηθεί η μικρή πάνω μου. Ήταν μια εποχή που η μικρή έπαιρνε το μαξιλάρι. Έπρεπε να ήμουν εγώ μπρούμητα κάτω. Έπαιρνε το μαξιλάρι, το βάζε πάνω από το κεφάλι μου. Εγώ και κοιμόταν σαν στρώμα. Εγώ πάνω. Αλλά δεν κοιμόμουν. Εγώ περίμενα να την πάρει ο ύπνος και την πέταγα μετά κάτω. Αλλά κοιμόταν πάνω μου. Στρώμα πάνω μου.
2: Τέλεια. Αποφυγή της πραγματικότητας, παιδιά. Δεν θέλουν να βλέπουν αυτό που συμβαίνει. Στριφογυρίζετε στον ύπνο σας.
3: Ναι.
2: Συνέχεια.
4: Ναι. Ανάλογα.
2: Υψηλά επίπεδα στρες φάνει.
3: Αυτό εντάξει, το καταλαβαίνω. Έχει μια λογική. Τώρα κοιμάμαι το μαξιλάρι να πνίγομαι, όχι. Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ είσαι.
3: Και με σκυλί έχω κοιμηθεί απάνω. Μου στέλνει ο φίλος ωραίες φωτογραφίες, ο φίλος με το σκύλο του που κοιμάται. Έχει τύχει, όπως μας στέλνει ο Τζέσι εδώ πέρα ο φίλος, έχει τύχει να κοιμηθώ με σκυλί.
2: Ναι.
3: Με του κουνιάδου μου το σκυλί, το οποίο είχε βάλει τη μουσούνα του. Είχε μεγάλη μουσούνα, κάνε κόρσο όπως λέγονται αυτά.
2: Ναι.
3: Μεγάλο, πολύ ωραίο. Και είχε βάλει τη μουσούνα του πάνω στο κεφάλι μου.
4: Άρα, τι ωραίο.
3: Και...
2: εντάξει, πρέπει να πάρει ύπνο.
3: Μύριζε λίγο η ανάσα του βέβαια.
2: Εντάξει, τώρα σκυλί είναι, τι να κάνει. Χέρια κάτω από το μαξιλάρι. Εδώ είσαι.
3: Εκεί έχω πει, ναι.
4: Για πες.
2: Μεταφέρετε πολλά βάρη. Κουβαλάτε βάρη και δεν μπορείτε να τα εκτονώσετε.
3: Στίχη μπαν. Κάποιος μπήκε σε μια κλήρωση με στίχη μπαν.
2: Αυτά είναι.
4: Ναι. Μ' αρέσει να είσαι.
2: Πολύ κίνηση στο κρεβάτι, δηλαδή πηγαίνεις από τη μία, πηγαίνεις από την άλλη, προς τα κάτω. Το κάνετε αυτό.
3: Η μικρή εμένα μου το κάνει αυτό. Το κάνει τέτρις το βράδυ το κοιμάτι.
2: Τρέχει το μυαλό. Ιδέες. Τρέχει το μυαλό. Ναι. Είστε κουλουριασμένοι. Έτσι, αυτό το κουλουριαστώ πολλές φορές. Αναζητάς την ασφάλεια,
3: έχω
2: Δημήτρη.
3: Έχω και την κοιλιά εγώ, δεν μπορώ να κουλουριάσω. Θέλω, δεν μπορώ να κουλουριαστώ.
2: Λοιπόν, πού είμαι, κουλουριασμένη. Κουβέρτα πάνω από το κεφάλι.
3: Πάντως να πω κάτι. Ζηλεύω, ρε παιδιά, πάρα πολύ τους ανθρώπους.
2: Ναι.
3: Και ποιος μου το λέγει, ο Αργύρης ο Αγγέλου μου το λέει αυτό. Ότι ζηλεύω τους ανθρώπους που μπορούν να κοιμηθούν εύκολα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Παιδιά, είμαι πολύ δύσκολο συνειδητό.
4: Τώρα μπορώ να κοιμηθώ όρθιο στην καρέκλα. Δεν έχω κάνει.
2: Εγώ κοιμάμαι παντού.
3: Είναι το καλύτερο προσώπο που μπορεί να έχει στη ζωή αυτό το πράγμα.
4: Εσύ δεν μπορείς.
3: Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ σε καθιστό σε καμία. Δηλαδή, ούτε δηλαδή και σε αεροπλάνο ή ακόμα και σε αεροπορική θέση να την πάω πίσω.
2: Αλήθεια.
3: Αν δεν πάω οριζόντια. Δηλαδή δεν πάει το κορμί οριζόντια, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Αυτό είναι πρόβλημα.
2: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ πρόβλημα. Εγώ έχω κοιμηθεί σε μπαρ. Έχω κοιμηθεί δίπλα στο ηχείο, σε κλαμπ.
4: Εγώ δεν είχα ποτέ.
2: Παντού δεν έχω κανένα πρόβλημα.
3: Δηλαδή με τον ήχο δεν έχω πρόβλημα. Παλιά δεν μπορούσα και τις φωνές. Το ξεπέρασα στο στρατό αυτό. Αλλά τώρα, αν δεν είμαι οριζόντια. Δεν μπορώ να κοιμηθώ με τίποτα.
2: Δηλαδή, ήσουν από τα άτομα που δεν θέλουν τα μύγα να πετάει, δεν μπορούσε φωνή και οριζόντια.
3: Το είχα αυτό μέχρι να πάω στρατό που μετά εκεί πέρα μία-δύο δεν κοιμήθηκα. Τρεις μέρες, την τέταρτη κοιμήθηκα. Οπότε τώρα κοιμάμαι. κοιμάμαι και με στα αυτιά μου με podcast και αυτά. Αλλά αν δεν πέσω οριζόντια, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ πέδεμα, μεγάλο.
3: Δηλαδή και στα ταξίδια, σε αεροπλάνο, έχει τύχει τώρα να γυρνάμε αυτό. Και επειδή ήμουν μόνο μου, ευτυχώ δηλαδή που ήμουν μόνο θέση, και έπεσα στο πάτωμα κάτω. Ήμουνα με την Αιτζία, ανερχόμουν και ήμουνα στι πρώτε θέσει.
4: Συγγνώμη, έπεσε στο πάτωμα κάτω το αεροπλάνο.
3: Θα σου πω που δεν χωράω, αλλά ήμουνα στην πρώτη θέση, προφέρει κλασ, πώ λέγεται αυτό, business. Που έχει μπροστά τον τοίχο και έχει τέτοιο. Και όχι, ήμουνα με ένα φίλο μαζί και σήκωσε τα πόδια του και εγώ έπεσα κάτω στο πάτωμα και κοιμήθηκα.
2: Φαντάζομαι να περνάει άνθρωπο. Και να τον βλέπει. Ο Φάνης.
4: Όχι,
3: ήμασταν με τσάρτερ της Αιτζία που πηγαίναμε με την Τουρκία. Ρε, που είχαμε πάει η Εθνική
2: Ελλάδα. Okay,
4: καλά μας πήγε.
3: Ναι.
2: Κουβέρτα πάνω από το κεφάλι, εσύ είσαι ελευθέρη σε αυτό. Λοιπόν, να ξέρεις ότι λαχταράς για άνεση και θες να διαφύγεις από κάτι. Ναι, ψάξω αυτό
3: καλά,
2: να ξέρεις.
3: Καλά, και επίσης, παιδιά, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μπράβο, το λέει ο Δήμος. Με ρολόι, τικ-τακ στον τοίχο. Φίλε, εστιάζω. Εστιάζω.
2: Τι να κάνει τικ-τακ.
3: Ρολόι κουζίνα, Φερρυπίνο. Όχι, δείτε τικ-τακ. Είναι αυτά που πάει ο διακόπτη στα παλιά. Δεν ξέρω τώρα να κάνει.
4: Ναι,
3: τακ-τακ. Αυτό, φίλε, μπορεί να με. Καλύτερα να μου βάλει μετάλλικα να παίζουν.
4: Ο αδερφός μου πάει και βγάζει τις μπαταρίες πάντα από τα ρολόγια. Για να μην τα ακούει. Άμα πηγαίνει σε ξενοδοχεία ή κάπου.
3: Ναι. Γιατί εστιάζω πάρα πολύ.
4: Εμένα δεν με νοιάζει.
2: Ναι, και εμένα το ίδιο. Μπράβο. Ναι. Κοιμάστε με τα χέρια στο στήθος, αυτό που είναι λίγο η στάση περίεργη.
3: Να, η Δέσποινα λέει: είμαι 5 μηνών και κοιμάμαι αποκλειστικά μπρούμητα.
2: Πώς μπορείς, ρε, εσύ, η Δέσποινα 5 μηνών. Εγώ μόνο ανάσκελα που ποτέ μου δεν κοιμάμαι ανάσκελα.
3: Όπω και αυτό ήταν σε έγκυο.
2: Δε, είναι πάρα πολύ πέδεμα αυτό.
3: Πώς κοιμάστε, πριν, αν δεν κοιμάστε.
2: Άστο. Δεν μπορείς, αυτό είναι άλλο πράγμα. Πώς μπρούμητα δηλαδή. Άλλη μία έχω ακούσει σε εγκυμοσύνη να κοιμάται μπρούμητα και τρελάθηκε.
3: Μωρή Δέσποινα, θα βγει Α4 το παιδί να πούμε. Θα βγει το παιδί πατικωμένο να πούμε. Αλλά να σου πω κάτι, ούτε ούτω ή άλλω τα παιδιά πατικωμένα βγαίνουν, μην αγχώνεσαι.
2: Τα χέρια στο στήθος, αυτό που λέμε έτσι, στάση νεκρού, ναι. Είναι συναισθήματα που δεν έχετε εξωτερικεύσει. Είναι αυτό που λέμε φυλαγμένα. Στο πλάι.
4: Ναι.
2: Κοιμάστε στο πλάι.
3: Ναι, πολύ.
2: Είστε άτομα που υπεραναλύεται τα πράγματα, γενικά, τα πάντα στη ζωή σας. Ξαπλωμένοι με ανοιχτά χέρια, πόδια, έτσι που πιάνεις όλο το κρεβάτι.
3: Ποτέ.
2: Είστε κανείς, όχι. Θέλετε να έχετε τον έλεγχο στα πάντα. Μισός πάνω ή μισός έξω από το κρεβάτι.
3: Εσύ δεν έχω καταλάβει ποτέ. Τι? Το χειρότερο πράγμα είναι στον ύπνο. Είναι αυτό το πράγμα, αυτή η σκέψη όταν σε πιάνει κατούριμα το βράδυ που λες να σηκωθώ ή να μην σηκωθώ.
2: Εντάξει,
3: δηλαδή,
2: αυτό είναι.
3: Υπάρχει άνθρωπος που του έχει τύχει αυτό και τελικά δεν έχει σηκωθεί. Δεν υπάρχει. Είναι χαζό. Δηλαδή, όταν σε πιάσει να ψιλοκατουργέσαι το βράδυ, μπαίνει σε μια σκέψη που μπορεί να σου πάρει ένα τέταρτο να σκεφτεί να σηκωθεί.
2: Ναι.
3: Και αν το σκεφτεί, στην ιστορία τη ανθρωπότητα δεν υπήρξε ένα άνθρωπο που τελικά δεν σηκώθηκε.
2: Εγώ. Το έχω κάνει και αυτό φάνημα.
3: Και πώς δεν γίνεται, Μαρία,
2: Δεν μπορούσα όχι, γιατί νύσταζα πάρα πολύ. Ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη.
4: Απλώς το έχεις πάθει και εσύ. Όταν ξυπνάς το πρωί μετά, είναι χάλια. Μπορεί να σε 10 λεπτά να κατουράσεις.
3: Εγώ δεν
2: καλά, εσύ άντρες το
3: δεν έχει τύχει. Δεν έχει τύχει ποτέ αυτό. Δηλαδή,
2: το έχεις πάθει, Δημήτρη.
3: Δηλαδή, μόνο και μόνο που σου μπαίνει στο μυαλό.
2: Το έχει πάθει.
3: Εσύ.
4: Το έχω πάθει μια φορά. Σου λέω, αλλά πρόσεξε, μετά το επόμενο πρωί στην τουαλέτα ξύπνησα, ούτε εγώ ξέρω, παιδιά. Γιατί.
3: Ναι. Εγώ όσο και χάλια να είμαι, δεν μου μπαίνει. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί. Άμα, δεν μου έχει τύχει ποτέ, ναι.
2: Εσύ φάνηκε από ό,τι έχω καταλάβει, δεν κοιμάσαι. Είσαι.
3: Κάνω πολύ, λέει, κάνω...
2: Στον ύπνο σου πολύ ανησυχώ.
3: Πολύ φοβεράνη. Δεν γενικά.
2: Πώ να ξεκουραστεί.
3: Ναι, δεν μπορώ.
4: Θόρυβοι μικροί σε ξυπνάνε, δηλαδή.
3: Καλά, πλέον όχι, αλλά σηκώνομαι για κανένα δύο φορέ για κατούριμα.
4: Δύο φορέ για κατούριμα.
3: Μία μετά μπορώ να σηκωθώ, δηλαδή το βράδυ ξέρω να σηκωθώ να φάω κάτι.
2: Αυτό πρέπει να σου πω. Πολλοί έχουν λιγούρε το βράδυ.
4: Μάνα μου,
2: αλήθεια.
3: Ναι,
2: για γλυκό ή αλμυρό.
3: Και για τα δύο και μετά θα πέσει και τσιγαράκι. Δηλαδή μετά θα ανοίξει και το κινητό, θα σκρολάρει λίγο. Δηλαδή,
4: είσαι η μάνα μου.
3: Δηλαδή πολλές φορές δεν έχει στο group να έχει στείλει κάτι Ελένη και να απαντάω εγώ 3 ώρα το.
4: Ναι, αυτό το λέω και εγώ και σοκάρω.
3: Ναι, και λέω παιδιά, σηκώθηκα για τρούμα, ξέρω εγώ και απαντάω.
4: Η μάνα μου ξυπνάει 4 ώρα το πρωί, τρώει, κάνει 2 τσιγάρα, κοιμάται. Μετά ξυπνάει στις 7 το ίδιο.
3: Ναι. Είμαι πολύ τώρα και λόγω δουλειά είμαι πολύ μάστερ στον μεσημεριανό ύπνο. Δηλαδή στο μεσημεριανό ύπνο κοιμάμαι ένα διωράκι σαν μπουλάκι.
2: Αλήθεια.
4: Δεν ξυπνάς σαν ζαμπόν μετά.
2: Αυτό δεν. Εγώ, παιδιά, μία φορά που με είχε πάρει ο ύπνος, ξύπνησα με κατάθλιψη. Εγώ δεν κοιμάμαι ποτέ όλη την ημέρα. Ποτέ όμως, μόνο βράδυ.
3: Ναι.
2: Δεν
3: είναι...
2: σε πιάνει κατάθλιψη όταν ξυπνάς.
3: Τι νοείς?
2: Ότι κάτι έχεις χάσει, ρε παιδί.
3: Όχι, ξυπνάω, ξεκούρασα εγώ. Δηλαδή, ξυπνάω, θα πέσω 2 με 4. Κάτω.
2: Ναι.
3: Και ξυπνάω. Καμιά φορά μπορεί να. Άμα με πάρει 2 με 5, εκεί με ζαμπόν μετά. Μετά έχω σηκωθεί, αλλού πατάω, αλλού βρίσκομαι.
2: Ναι. Καλά, εγώ μετά θα ήθελα ψυχολόγο να μου φύγει η κατάθλιψη.
3: Γιατί ρεσί.
2: Δεν μπορώ, νομίζω ότι έχω χάσει τα πάντα.
4: Κάθε ημέρα, μωρέ,
2: Μαρία. Ναι, νομίζω ότι έχω χάσει τα πάντα.
3: Εσύ, τι λες εσύ.
2: Σιγά, το μάτι μου είναι γαρίδα όλη την ημέρα.
3: Όχι, δεν μπορώ εγώ.
2: Αλλά το βράδυ σβήνω.
3: Ναι.
2: Μισός πάνω, μισός κάτω ή έξω από το κρεβάτι, όλα αυτά τα περίεργα είναι αίσθημα πίεσης. Πιέζεστε από κάτι και προσπαθείτε να βρείτε διαφυγή. Ανάσκελα, νιώθετε ότι υπάρχει αυτό το μούδιασμα που λέμε, το δεν ξέρω, έχω παγώσει τη ζωή μου. μου.
3: Το κατούριμα δύο φορές το βράδυ, γιατί το έχω ελέγξει και όντως είχε να κάνει και παλιότερα με το ζάχαρο. Δηλαδή, όταν είχαν ανεβασμένη τη γλυκοζιωμένη, επηρέαζε και επίσης επειδή έχω και λιπόδη διήθηση.
2: Τι είναι αυτό.
3: Ρε, παιδί μου, όσοι έχουμε παραπανήσια κιλά, παρότι τώρα έχει πέσει γιατί έχω χάσει αρκετά, όταν πιάνει λίπο, το σηκώνει γύρω-γύρω. Ναι. Το έχουν οι περισσότεροι άντρες και δεν έχει να κάνει και με φαγητό.
4: Και εγώ έχω.
3: Ναι, που δεν έχει κιλά. Θέλω να σου πω, παίζει ρόλο και αυτό. Το σηκώνει, θέλει προσοχή, παίζει ρόλο στο κατούριμα κι αυτό, να ξέρει. Συνέχισε, Μαρία.
2: Ανάσκελα, νιώθετε. Α, το είπα. Σφιγμένα χείλη. Σφίγγετε τα χείλια σας ή τα δόντια σας. Να πιέζετε.
4: Στον ύπνο.
2: Ναι. Όχι,
3: αυτό είναι πρόβλημα, δεν είναι, νομίζω.
2: Καταπιεσμένη ένταση. Μεγάλη καταπιεσμένη ένταση.
3: Η Ελένη έκανε με τα δόντια της κάτι περίεργα.
4: Η Ελένη είναι γνάθο της, ναι.
3: Η Ελένη δεν έχει ακούσει να τρώει την Ελένη.
2: Μου το είχατε πει. Και ήταν και η Ελένη μπροστά και της είχα πει να πάει να το κοιτάξει αυτό. Γιατί τα δόντια δεν κάνει.
3: Η Ελένη, ποια δόντια. Δεν θα έχει αγωνία σε λίγο καιρό. Τα κόκαλα της Ελένης όταν τρώει κάνει γκντουκ γκντουκ. Βρίσκει το ένα σαγόνι πάνω στο άλλο.
2: Πρέπει να βάλει μασελάκι, παιδιά. Μεγάλο. Λοιπόν, εμβριακή στάση ή στάση να κρατάμε κάτι, είτε κουκλάκι, το οτιδήποτε. Εδώ είστε εσείς.
3: Και σύν το ότι εγώ, παιδιά, παίρνω και από τα 28 μου παίρνω χάρτη χάπι για την πίεση. Τα οποία χάπι για την πίεση είναι διορυτικά, έτσι να ξέρεις.
2: Α, ναι, ναι. Εσύ, γι' αυτό σηκώνεσαι.
3: Βέβαια, ναι. Όλα παίζουν ρόλο, βέβαια.
2: Εδώ είστε. Συνδέεται συχνά αυτή η στάση που θέλετε να πιάνετε μαξιλάρι οτιδήποτε με άτομα που φαίνονται σκληρά εξωτερικά αλλά είναι ευαίσθητα και εσωστρεφή.
4: Είστε πεταλουδίτσες.
2: Είστε πολύ πεταλουδίτσες. Mm-hmm. Ναι, είστε πολύ, πολύ, πάρα πολύ πεταλουδίτσες.
3: Για ποιο δεν άκουσα.
2: Είπα τώρα γι' αυτό που λες, ότι κοιμάσαι με κάτι να κρατάς. Το μαξιλάρι, οτιδήποτε που να μην κουνιέται.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ή αντίστοιχα εμβριακή
3: επίσης,
2: στάση.
3: Να πούμε κάποια στάση η οποία να μην έχει πρόβλημα δεν υπάρχει. Έτσι.
2: Όχι, όχι, όχι, πάντα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι,
4: ναι. Μόνο αστερίας που εκεί είπε ότι τα θες όλα να γίνονται όπως τα θες εσύ.
2: Θέλεις τον έλεγχο. Θέλεις να έχεις τον
3: ωραίο
2: έλεγχο.
3: Για αυτό που λέει ο Βαγγέλης. Λέει μισαωράκι το μεσημέρι, λέει με background κουσουλό. Α, εννοείται ότι κοιμάμαι. Εννοείται. Ναι, θέλω εγώ μαγκαζίνο μεσημεριανό. Με κουσουλό εννοείται.
4: Έσκασε με μηχανάκι ο κουσουλό, είδε προχθέ.
3: Ναι, ναι, θεό, θεό.
2: Και κοιμάσαι στο κρεβάτι στον καναπέ μεσημέρι.
3: Δεν όχι και κρεβάτι. Δεν μπορώ,
2: κρεβάτι,
3: δεν
4: κρεβάτι,
2: πω, πω.
3: Κρεβάτι μέσα. Αυτό και μονόλογο Κατερινόπουλου λέει. Με Ευαγγελάτο, ναι, αλλά ο Ευαγγελάτο και κάνει και κάτι μαρσαρίσματα και με ξυπνάει κανένα φορά.
4: Να σου πω, έχει σηκωθεί και εσύ όπω οι δικοί μα πατεράδε με το βρακί σου να κάνει παρατηρήσει τα παιδιά γιατί σε ξυπνάνε
3: δεν
4: και δεν μπορεί να κοιμηθεί όμω.
2: Με τι κοιμάσαι με πιτζάμε.
3: Θα φοράω ή πιτζαμίνια.
2: Τι είναι τα πιτζαμίνια μου. Πιτζαμίνια μου,
3: λίγο μου. Εννοώ, παιδί μου, ασορτή πάνω κάτω χειμώνα, φοράω ασορτή πάνω κάτω. Το καλό του καλοκαίρι, σόρτ με δεν φοράω φαριά, σόρτ αφούστε. Φοράω κάτι σόρτ, δηλαδή το σόρτ. Δεν μπορώ να φορέσω σόρτ. Θέλω να είναι, παίρνω ξέρω εγώ σόρτ. 3 extra large. Θέλω να είναι σαφούστα το σόρτ. Να βαράνε. Δεν μπορώ, ναι. Σα και λέω.
2: Δεν μπορώ, παιδιά. Μάλιστα. Και μπρούμι τα παιδιά είναι ότι μπορεί να είναι πιο αγχώδης.
3: Άσε που ο Ευαγγελάτος μπορεί να μπει κανένα στιγμή και στο δωμάτιό σου. Που λέει ο, δηλαδή εκεί πέρα που είναι μπορεί να μπει και μέσα, ναι.
2: Λοιπόν, και δεν δέχονται εύκολα την κριτική.
3: Μάλιστα.
2: Οπότε βλέπετε τώρα ανάλογα πως κοιμόσαστε.
3: Ναι, παιδιά, και επίσης να πούμε αυτό που λέει ο Τρίς, ότι πλέον οι τηλεοράσεις πλέον έχουν καταργηθεί από τα σαλόνια. Παλιά ο κόσμος, τη δεκαετία του 90, βλέπαμε πολύ τηλεόραση στα σαλόνια. Η τηλεόραση, γιατί εντάξει δεν ήταν και τόσο ωραία, ήταν και πιο ακριβό σαν άνθρωπο η τηλεόραση. Δηλαδή μια τηλεόραση ήταν μία μέσα σε ένα σπίτι. Μετά μπήκαν και στα δωμάτια, αλλά πλέον η τηλεόραση, το βλέπω στο σαλόνι τηλεόραση, έχει καταργηθεί γιατί πλέον έχουμε όλοι τηλεόρασεις μεγάλες μέσα στα δωμάτια. Οπότε έχει καταργηθεί. Εμείς στο σαλόνι δεν βλέπουμε.
2: Αλήθεια. Εγώ παιδιά, γιατί εκεί με παίρνει και ο ύπνος κιόλας. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
4: Εγώ δεν μπορώ τους ανώμαλους ανθρώπους που λένε δεν έχω τηλεόραση σπίτι μου. Και είναι πάρα πολύ.
2: Κοίταξε, είναι πάρα πολύ. Δεν είναι. Ξέρουν τι κάνουν αυτοί τώρα. Πάρα πολύ.
4: Και μόνο για να δεις μια ταινία, δεν γίνεται.
2: Τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους γιατί είναι αποκομμένοι.
4: Τους θαυμάζεις.
2: Ναι, ρε, εσύ έχουν βρει την ουσία σε άλλα πράγματα. Θα διαβάσουν ένα βιβλίο, θα κάνουν δημιουργικά πράγματα.
4: Μια ταινία, μια σειρά.
3: Τηλεόραση,
2: μια χειροτεχνία.
3: Όταν λέει ο Δημήτρης, πρόσεχε να δεις. Εγώ μαζί με αυτό που λέει ο Δημήτρης, όταν λέμε τηλεόραση, δεν νομίζω να ανοίξει να δεις ελληνική τηλεόραση.
4: Όχι.
3: Αλλά ρε, φίλε, δεν μπορεί να. Δηλαδή βλέπω κάποια παιδιά 35-40 χρονών και λέει
4: και
3: δεν έχω τηλεόραση. Ναι, δεν έχω τηλεόραση. Ε, φίλε, δεν θα κάτσε. Δηλαδή εγώ αν είχα χρόνο, όταν λέω τηλεόραση, θα βλέπω μόνο Netflix. Όλη μέρα θα είμαι HBO και Netflix. Και παιχνίδια από εδώ. Okay, όταν λέω τηλεόραση, δεν εννοώ τηλεόραση να κάτσω να δω Megan, Tetan Sky.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
3: Αλλά είναι δυνατόν τώρα να μην έχω τηλεόραση και να μην έχω τερματίσει στο Netflix. Τελευταία πίστα να το έχω φτάσει.
2: αυτό δεν κάνουν. Βρίσκουν άλλα πράγματα πιο ουσιώδη.
3: Υπάρχει
2: πιο ωραία
3: πράγματα από να βλέπεις σειρές όλη την ώρα και να τα παίρνεις και σε ρί.
4: Εσύ να είσαι στον καναπέ σου, αν δεν μια σειρά.
2: Παιδιά, εμένα τρόπο να το λέτε αυτό. Εμένα μ' αρέσει αυτό. Είναι η τρέλα μου.
4: Σ' αρέσει να βλέπεις τουρκικά Μαρία στον καναπέ σου.
2: Ναι, γιατί εμένα μ' αρέσουν αυτά τα χαζορομαντικά τώρα. Καταλαβαίνεις.
3: Εγώ, ο Αντώνης λέει δεν έχω τηλεόραση σπίτι μου εδώ και 15 χρόνια και είμαι φουλευτικισμένος.
2: Και τι κάνεις, Ραντώνη, με τι περνάς το χρόνο το ελεύθερο.
3: δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος είναι ψυχοπαθής. Όποιος δεν έχει τηλεόραση, διαβάζουν. Υπάρχουν κάποιοι τρελοί, καλά λέει. Υπάρχουν κάποια τρελοί που διαβάζουν βιβλία.
2: Και εγώ προσπαθούσα να το κάνω αυτό και με
3: πειράζει. Να πω κάτι τώρα, παιδιά. Να πω κάτι τώρα. Λοιπόν. Και θα μου απαντήσετε ειλικρινά τώρα.
2: Ναι.
3: Δημήτρη και εσύ και η Μαρία. Και
2: εσείς
3: οι
2: ακροατές.
3: Γνωρίζετε για πρώτη φορά έναν άνθρωπο. Θέλω να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Γνωρίζει ένα νέο γκόμενο. Μαρία, γνωρίζει μια νέα κοπέλα, Δημήτρη.
4: Ναι.
3: Και σου λέει ότι εγώ δεν βλέπω τηλεόραση, δεν έχω τηλεόραση σπίτι μου. Και αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να διαβάζω βιβλίο. Περνάει από το μυαλό σου, μέσα στο μυαλό σου, ότι αυτό ή αυτή έχει πρόβλημα.
4: Για μένα ναι. Ότι κάτι χάνει.
3: Δηλαδή, εγώ στο λέω, όχι, πείτε μου την αλήθεια. Αφήστε τώρα αυτό. Έρχεται Μαρία κάποιος, σου λέει, εγώ Μαρία δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση, τη συγχαίρομαι, έτσι. Και μ' αρέσει να διαβάζω μόνο βιβλία. Τον λες τρελό ή όχι. Μπαίνει στο μυαλό σου ότι κάτι δεν πάει καλά ή όχι.
2: Εμένα με τριγκάρει πάρα πολύ.
4: Άσε μας μωρέ Μαρία.
2: Πάρα πολύ
4: Μαρία. Άσε μας μωρέ Μαρία.
2: Τώρα, θα έλεγα, άκου να δεις, με το που θα το άκουγα, θα έλεγα περίεργο, αλλά θέλω να τον γνωρίσω αυτό.
3: Εγώ λοιπόν, αν γνωρίσω τον άνθρωπο που μου λέει δεν έχω τηλεόραση σπίτι μου και διαβάζω βιβλία, πάει το μυαλό μου ότι είναι μέχρι και serial killer.
2: Κατάλαβα. Τσιγάρες ήταν και serial killer.
3: Ναι, Freddy Krueger. Εγώ ξέρω πολύ, θα μου πείτε χοντρέτα, λες.
2: Είσαι υπερβολικός.
3: Εγώ δηλαδή, αν γνώριζα μια κοπέλα και μου λέει εγώ διαβάζω μόνο βιβλία. Τέτοιο, θα έλεγα μέσα μου κάτι δεν πάει καλά.
2: Κατάλαβες.
3: Εγώ δηλαδή το βράδυ θα φοβόμουν να κοιμηθώ, μην ξυπνήσω το πρωί χωρίς τα όργανα μου. Τέτοια φάση. Ναι, εγώ έτσι πιστεύω. Ρε,
2: δηλαδή, αν ένας άνθρωπος διαφέρει από το υπόλοιπο, το κοπάδι σε
3: ψυχοπαθή.
2: Είναι ψυχοπαθή.
3: Ναι, για μένα.
2: Δεν ταιριάζουμε.
3: Για μένα, ναι. Θα
2: παιδί μου, άλλο δεν ταιριάζουμε. Αυτό σου λέει θα φοβόταν μήπως φύγουν τα όργανα του.
3: Ρε, η Ναόμι Κάμπελ να ήταν, θα τη έλεγα φύγε.
2: Ναι, καλά, σου ερχόταν σε
3: να μου λέγε εμένα διαβάζω μονοβουλία. Φύγε, κάτι έχει αυτή. Κάτι έχει, δεν είναι καλά, κάτι κρύβει μέσα τη αυτή για να διαβάζει μονοβουλία. Δεν γίνεται. Η Σίντι Κρόφορντ αύριο θα έρθει, πες την πιο όμορφη. Φύγε, δρόμο στη μάνα σου.
4: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά, επειδή ένας άνθρωπος κάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνουμε οι πολλοί. Έχει ενδιαφέρον αυτός ο άνθρωπος.
3: Όσοι δεν έχουν τηλεόραση είναι βλήματα.
2: Ναι.
3: Παιδιά, να πω
4: δεν
3: κάτι.
4: Τα φτιάξει με αυτόν τον άνθρωπο Μαρία όμως.
3: Ναι.
2: Μια χαρά εγώ ενδιαφέρον. Θα τα φτιάχνα.
3: Ναι.
2: Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Ίσα θα με μειούσε σε έναν άλλο τρόπο ζωής.
4: Δεν θα σε μείωνε αν εσύ έκανες τηλεόραση και δεν σε βλέπε και εσύ χεσμένη.
2: Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να με βλέπει.
3: Ναι, όχι,
2: να
3: κάθομαι κάθε βράδυ και να
2: λέω
3: αγάπη μου, τι κάνεις εκεί πέρα, τίποτα, διαβάζω καβάφι. Άσε με βαρύ.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: United.
2: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, γελμπουρντά. Hello.
4: United,
2: hello. Hello, motherfuckers.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο μουστάκας.
7: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
10: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

I miss you. Let's dance. Look into my eyes. Don't leave me.

0: Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
1: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από ότι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Μην το χάσετε.
1: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
2: Εξωγήινος! Τι! Πού!
3: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
2: Άστο, το έχω. I speak England very best.
1: Ποιος θα του το πει?
3: You tell him.
2: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
10: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.

Είναι το πλάνο σου. Μην επαναπαύεσαι. Γιατί το σχέδιο είναι στατικό, ενώ η μάχη ζωντανή. Και ό,τι ζει, αλλάζει. Το σχέδιο είναι η πρόθεση. Η τακτική είναι η νίκη. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι
2: πάει στερά του κόσμου.
0: Για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά να πεθάνεις.
0: Πρέπει
3: Γιάννη,
7: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ στο βολέι.
12: Ποιο βολέι?
13: Ποιο ματς?
12: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χώκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια χαρά, καλημέρα.
5: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
4: Ναι.
5: Γεια σου, Μάγδα.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
4: Καθρέφτης. Το θέλω είναι η πιο εύκολη λέξη. Η πράξη είναι το ακριβό νόμισμα. Θέλεις να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι? Ωραία. Τότε μην το λες. Δείξ' το. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Τι είδες?
1: Καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γύρνα. Δεξιά.
9: Music.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να με αγκαλιάζω δέντρα.
5: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει,
3: Γιάννη,
6: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
13: Εξωγήινος? Τι? Πού?
14: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
13: Άστο, το έχω. I speak England very best.
12: Ποιος θα του το πει?
14: You tell him.
13: Τι? Μια χαρά δεν τα πα. Το είπες. Σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
5: Καθρέφτης. Ο άνθρωπος εκτιμά μόνο ότι φοβάται ή δεν μπορεί να αποκτήσει. Τα υπόλοιπα τα προσπερνά. Αν θέλεις λοιπόν να σε σέβονται πραγματικά, μην κυνηγάς να είσαι συμπαθής. Φρόντισε να είσαι κάποιος που κανείς δεν θέλει να έχει απέναντι. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Γύρνα. Δεξιά.
8: Music.

Music 892. 7 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε. Teke, teke. Siente el temblor.

Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο!
4: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο! Μουστάκας!
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 89.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδελφιά, θα διπτήσουμε στην κόλαση! Πάτε μαζί σας όσους περισσότερους μπορείτε.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλίθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
4: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η Οδός, 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η

0: Ο Music προτείνει.
1: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
3: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
6: Εξωγήινος! Τι! Πού!
7: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
6: Άστο, το έχω. I speak England very best.
5: Ποιος θα του το πει?
7: You tell him.
6: Τι! Μια χαρά δεν τα πα. Το είπες. Σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
8: Γύρνα. Δεξιά.
9: Music 892.
8: Γύρνα.
9: Δεξιά.
8: Music

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά,
0: πρέπει.
3: Γιάννη.
7: Γιάννη Στάνταρ, ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fan και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok. Artificial 89.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Two ships in the night. Dead drops in an endless ocean. Four walls painted white.

0: move like that. Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: shake it. Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Κάποιοι δεν το πήραμε το μπλε χάπι. Πήραμε το κόκκινο! Ξυπνάτε!
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Γύρνα.
4: Δεξιά.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Γραφώ.
1: Music 892. Έβδομη σεζόν. Επίπεδο 7.
2: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνει σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.
8: Γύρνα. Δεξιά.
9: Music.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι
2: πάει στρά του κόσμου.
0: Για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά να πεθάνεις.
0: Πρέπει
3: Γιάννη,
7: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram @newsfm.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
7: Εξωγήινος! Τι! Πού!
8: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
7: Άστο, το έχω. I speak England very best.
6: Ποιος θα του το πει?
8: You tell him.
7: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
9: Γύρνα.
10: Δεξιά.
9: Music. Music 8-9.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Σας έχω νέα.
5: Μαλακές.
4: Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα.
2: Κανένας δεν ξέφυγε! Θα πάτε όλοι στο πάτο μαζί με εμάς. Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι, σε περιμένω.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλίθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: γράφω.
1: Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
2: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway, τα κουνάδια, ράνια λευρά, Ελένη Βουλ...

0: Βάλε το δίκαλο.
1: Σωστά.
0: Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: This is Kim Cooper. I'll tell you what I mean.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε η Φάκη. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Πολύ καλοκαιρινός.
2: Is that?

0: Ticket to the max. Please just rewind and
1: shake it to the max. Βάλε το δικά λες.
2: Σωστά.
1: Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων,
1: ναι,
0: ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά απάντησε
2: Music 8-9.
1: Δύο. Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο,
2: μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: ακροατές ραδιοφώνων, εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: την εταιρεία ακροματικότητα ραδιοφώνων και σε ερωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιο είναι 89!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music 892.
1: Yeah. You know, I want your money.